0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Radio Preveza
1: 93.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Radio Preveza 93 και radiopreveza.gr.
1: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Κολυμπήσω.
6: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε, σου λέω.
7: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
8: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
9: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Αγκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
11: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
16: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Θέλετε και εκτός πλανήτη, γιατί όχι. Μπορεί να μας ακούν και εκτός του πλανήτη, κανένας δεν ξέρει πώς συμπεριφέρονται οι φίλοι μας οι εξωγήινοι. Λοιπόν, καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Σήμερα Κυριακή, καλοκαιράκι ακόμα, θα πάμε πιο χαλαρά, όχι τόσο με βαριά πολιτική ειδησιογραφική ατζέντα. Θα πούμε αρκετά πράγματα, πολλά μηνύματα θα διαβάσουμε. Εδώ ο φίλος μου ο Λάσκαρης θα βάλει ωραία ελληνική μουσική, να περάσετε όμορφα, να χαρείτε και να ευχαριστηθείτε. Και γενικώς θα περάσουμε, θέλω να πιστεύω, αρκετά καλά το επόμενο τρίωρο μέχρι τις 10. Λοιπόν, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και όπως κάθε Παρασκευή από την επόμενη Παρασκευή 10-12 το πρωί. Τρεις φορές την εβδομάδα θα με ακούτε. Παρασκευή 10-12 στη θέση του Νίκου του Χατζηνικολάου και το κλασικό Σαββατοκύριακο 7-10 το πρωί. Θα περάσουμε όμορφα πιστεύω και αυτή την ραδιοφωνική χρονιά. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εσάς, τα μηνύματα που θα στέλνετε, την επικοινωνία που θα έχουμε μαζί όπως κάνουμε τόσα χρόνια εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο και αποτελεί τη μεγάλη δύναμη. Την μεγάλη δύναμη ενημέρωσης και επικοινωνίας του αληθινού ραδιοφώνου του Real FM με εσάς, την κοινωνία δηλαδή. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου σήμερα. Καλημέρα Λάσκαρη, καλή Κυριακή. Και η κυρία το παιδί θαύμα, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό κέντρο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Θέλετε και εκτός πλανήτη, γιατί όχι. Μπορεί να μας ακούν και εκτός του πλανήτη, κανένας δεν ξέρει πώς συμπεριφέρονται οι φίλοι μας οι εξωγήινοι. Λοιπόν, καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Σήμερα Κυριακή, καλοκαιράκι ακόμα, θα πάμε πιο χαλαρά, όχι τόσο με βαριά πολιτική ειδησιογραφική ατζέντα. Θα πούμε αρκετά πράγματα, πολλά μηνύματα θα διαβάσουμε. Εδώ ο φίλος μου ο Λάσκαρης θα βάλει ωραία ελληνική μουσική, να περάσετε όμορφα, να χαρείτε και να ευχαριστηθείτε. Και γενικώς θα περάσουμε, θέλω να πιστεύω, αρκετά καλά το επόμενο τρίωρο μέχρι τις 10. Λοιπόν, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και όπως κάθε Παρασκευή από την επόμενη Παρασκευή 10-12 το πρωί. Τρεις φορές την εβδομάδα θα με ακούτε. Παρασκευή 10-12 στη θέση του Νίκου του Χατζηνικολάου και το κλασικό Σαββατοκύριακο 7-10 το πρωί. Θα περάσουμε όμορφα, πιστεύω, και αυτή την ραδιοφωνική χρονιά. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εσάς, τα μηνύματα που θα στέλνετε, την επικοινωνία που θα έχουμε μαζί, όπως κάνουμε τόσα χρόνια εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο, και αποτελεί τη μεγάλη δύναμη

Εδώ ο φίλος μου ο Λάσκαρης θα βάλει ωραία ελληνική μουσική, να περάσετε όμορφα, να χαρείτε και να ευχαριστηθείτε. Και γενικώς θα περάσουμε, θέλω να πιστεύω, αρκετά καλά το επόμενο τρίωρο μέχρι τις 10. Λοιπόν, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και όπως κάθε Παρασκευή από την επόμενη Παρασκευή 10-12 το πρωί. Τρεις φορές την εβδομάδα θα με ακούτε. Παρασκευή 10-12 στη θέση του Νίκου του Χατζηνικολάου και το κλασικό Σάββατο Κύριακο 7-10 το πρωί. Θα περάσουμε όμορφα, πιστεύω, και αυτή την ραδιοφωνική χρονιά. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εσάς, τα μηνύματα που θα στέλνετε, την επικοινωνία που θα έχουμε μαζί, όπως κάνουμε τόσα χρόνια εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο, και αποτελεί τη μεγάλη δύναμη, την μεγάλη δύναμη ενημέρωσης και επικοινωνίας του αληθινού ραδιοφώνου του Real FM με εσάς, την κοινωνία δηλαδή. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου σήμερα. Καλημέρα Λάσκαρη, καλή Κυριακή. Και η κυρία το παιδί θαύμα, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό κέντρο. Πάντα με ευγενικό τρόπο απαντά στα δικά σας τηλέφωνα επικοινωνία στο 211-200-8200 και στα δικά σας email studio@realfm.gr. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Συνήθως το καλοκαίρι δεν έχουμε μεγάλες γιορτές, όμως σήμερα γιορτάζει ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα. Προσέξτε, όχι ο Αλέξιος, ο Αλέξανδρος. Χρόνια πολλά στη φίλη την Αλεξάνδρα, χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο. Αγίου Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

0: κρεβάτι.
1: 7 και 6 πρώτα λεπτά, θα πούμε αρκετά πράγματα. Έχουμε και τη Real εδώ που έχει αναδείξει σημαντικά, κατά την γνώμη μου, ρεπορτάζ που αφορούν πολιτική, οικονομία, κοινωνία και εξωτερικό δελτίο, διεθνείς εξελίξεις. Για να πούμε καλημέρες, πρωί-πρωί Κυριακής. 7 και μισή θα πάμε στα θέματα της οικονομίας με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο και συνεχεία όλα τα θέματα της ημέρας. Καλημέρα Γιάννη, όμορφη τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Εμείς εδώ στο πρωινό μας, αγαπημένη συνήθεια ετών, η έκλειψη της Ελλήνης από το βουνό μας στον Όλυμπο της Ερέτριας. Το μήνυμα μου το στέλνει η κυρία Εύα Δελούδη. Να είστε καλά, κυρία Δελούδη, καλημέρα μου. Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη που στέλνει την καλημέρα του και καλή Κυριακή. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκη, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση το Μαραμαθά. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή σεζόν. Η αγαπημένη ενημέρωση του Σαββατοκύριακου ξεκίνησε και είμαι εδώ σταθερά συντονισμένο μαζί σου στον Real FM. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα, πάντα στην πρώτη γραμμή όπω μα έχετε συνηθίσει. Να είσαι καλά, Θανάση. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την καλημέρα του αποτυχίο. Εδώ είμαστε stand-by οικογενειακός. Περιμένουμε να σε ακούσουμε. Καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Θανάση. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Αγαπητέ φίλε, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη που στέλνει τη μεγάλη του καλημέρα. Να είσαι καλά, Στέφανε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, φίλε. Καλή ακρόαση. Καλημέρα στον φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα, Γιάννη, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Μπάμπη, την καλημέρα μου, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Λίτσα και στην κυρία Ελένη. Να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου στο Λάμπρο, τον Κυρίτσι από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί. Και ακόμα δεν έχουν όλοι οι φίλοι γυρίσει και αρκετοί δεν έχουν γυρίσει και δεν έχουν προλάβει να μας ακούσουν κιόλας. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή, σε λίγο διαβάζω και άλλα μηνύματα. 242η μέρα του έτους σήμερα, φίλες και φίλοι. Είπαμε, γιορτάζει ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα. Ανατολή του ηλίου στις 6:51, Δύση στις 7:59 πρώτα λεπτά. Έχει μικρύνει αρκετά ημέρα. Λογικό είναι. Η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου ήταν 21-22 Ιουνίου. Ήδη είμαστε στα τέλη Αυγούστου. Τελευταία, προτελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα. Πάει και ο Αυγούστος. Από αύριο, από Τρίτη, όχι από αύριο, από μεθαύριο, 1η Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό? Τα κεφάλια μέσα σιγά σιγά. Όσοι τουλάχιστον έχουν υποχρεώσεις με παιδιά, κυρίως στα σχολεία, έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες, η τελική ευθεία, η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά που είναι φοιτητές έχουν μεγαλύτερο περιθώριο. Εκεί αρχίζουν τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ούτως ή άλλως για τους φοιτητές είναι λίγο καλύτερα, πιο χαλαρά τα πράγματα. Τώρα, πόσοι τυχεροί κάνετε διακοπές το Σεπτέμβριο, γιατί πραγματικά είστε οι πιο τυχεροί.

πολιτικές διακοπές το Σεπτέμβριο, φθηνότερες διακοπές το Σεπτέμβριο και με λιγότερο κόσμο. Όπου και να πας δηλαδή, δεν βλέπεις αυτό το ένας πάνω στον άλλον. Πάντως, οι θάλασσες είναι ζεστές. Από ό,τι φαίνεται, η καλοκαιρία θα κρατήσει και μάλιστα θα είναι μια καλοκαιρία με ευχάριστες θερμοκρασίες και το βράδυ δροσούλα. Δεν θα έχουμε δηλαδή αυτούς τους αφόρητους καύσονες του Σεπτεμβρίου που πολλές φορές, επειδή έχει νοτιάδες και η υγρασία, είναι χειρότερη και από τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο που υπάρχει το μαλιτέμι και κάπως στεγνώνει την ατμόσφαιρα. Αυτά σε γενικές γραμμές, φίλες και φίλοι. Τρίωρο. Απολαύστε το. Αφού πω καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά Γιάννη σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Ευλογημένη Κυριακή με υγεία. Καλημέρα Ελένη, να σε πάτε καλά. Η φίλη Ελένη από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν. Τις σημερινές ευχές ήθελα να τις στείλω χθες, αλλά μου είχαν μπλοκάρει το email μου. Να σε καλά κύριε Λογοθέτη. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως πάντα κάθε χρονιά εδώ παρών ο κύριος Λογοθέτης. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ της Γερμανίας. Γεια σου φίλε Παύλο. Τώρα λέω Ντίσσελντορφ και χθες η μεγάλη Ντόρτμουντ του Ντίσσελντορφ. Χθες είχαμε μια εξέλιξη. Ξέρετε, η Ντόρτμουντ έχει αγοράσει δύο Έλληνες παίκτες, τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Χθες την πρεμιέρα της Ντόρτμουντ που κέρδισε 2-0 και έβαλε μάλιστα γκολ ο Κωνσταντέλιας, δυστυχώς υπήρχε ένα δυσάρεστο περιστατικό. Μια είδηση που κάνει το γύρο των ευρωπαϊκών μέσων μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά τις αθλητικές ειδήσεις σήμερα. Στην πρεμιέρα λοιπόν της Bundesliga, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ο Κωνσταντέλιας, που σκόραρε για πρώτη φορά λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, τραυματίστηκε σοβαρά. Όταν λέμε σοβαρά, όλα πλέον με την ιατρική επανέρχονται, αλλά σοβαρά για έναν αθλητή, επαγγελματή αθλητή. Από ό,τι φαίνεται έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο πόδι, αλλά αυτό θα τον αφήσει για κάποιους μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Τι να πει κανείς, είναι μερικές φορές που κάποιοι άνθρωποι είναι άτυχοι. Στην πρεμιέρα του ο Κωνσταντέλιας σε χτύπησε. Σήμερα θα έχουμε αναλυτικά την ιατρική γνωμάτευση, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα, έως 36-37 βαθμούς η θερμοκρασία. Ωραίος καιρός. Ευχάριστος, με ελαφρύ βοριαδάκι. Πιο ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο. Γενικά, όπως μας είπε ο κύριος Καντερές, δεν προβλέπεται κάποια μετεωρολογική έτσι δυσκολία. Δεν προβλέπονται καύσονες για τις επόμενες 15-20 μέρες. Άρα, αν φτάσουμε 15-20 Σεπτεμβρίου και δεν έχουμε καύσονες, λογικά μάλλον τη γλιτώσαμε για φέτος. Γενικά πάντως φέτος είχε ζέστη, αλλά οι καύσονες, ειδικά στην Αττική, ήταν πολύ περιορισμένοι. 1 ή 2 από την αρχή του καλοκαιριού.

Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα φίλε Νίκο, καλημέρα Γιάννη, όμορφη Κυριακή. Χαιρετώ όλο το παγκόσμιο φαν κλαμπ. Μιας και αυτή η χρονιά είναι εκλογική λόγω της κάλπης που έρχεται, ως έμπειρος πολιτικός συντάξης που είστε, πιστεύετε ότι θα κυβερνήσει πάλι ο κύριος Μητσοτάκης με αυτοδυναμία ή με συνεργασία με κάποιο κόμμα? Σας το ρωτάω διότι αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάμε, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει ή αλλιώς ούτε καν φαίνεται μια αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι του τύπου. Γι' αυτό και στις δημοσκοπήσεις πάει τρένο. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε, κύριε Γιάννη μου. Καλό ξεκίνημα από αύριο και στο Άξιον 24. Ξεκινάω το πρωί αύριο και στο Άξιον, βέβαια. Καλή αρχή. Τώρα, Νίκο μου, τι να σου πω, είναι πολύ νωρίς. Ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη σε βάθος 6-7 μηνών. Αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν Απρίλιο-Μάιο, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει μέχρι τότε για να μπορείς να προβλέψεις με βεβαιότητα το αποτέλεσμα. Θα σου πω στις αρχές του 27 τι μέλη γενέστε κατά τη δική μου εκτίμηση. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία, την κυρία Τσαλιγοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μας, μας λείψατε. Εύχομαι μια σεζόν γεμάτη υγεία πάντα και κάθε καλό, να είστε καλά κυρία Τσαλιγοπούλου. Καλημέρα και στην κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα. Αν μπορείτε ξαναστείλτε μου το μήνυμα που στείλατε χθες για την ΕΙΔΑΠ, γιατί δεν το πρόλαβα να το διαβάσω. Καλημέρα και στην αγαπητή Ελένη, να είστε καλά. Όχι η φίλη Ελένη από Θεσσαλονίκη, άλλη Ελένη εδώ από την Γλυφάδα. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα Γιάννη Καθοδόν από το Βερολίνο για Καβάλα. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την καλή παρέα, καλή σεζόν. Να είσαι καλά Νίκο, καλό δρόμο σου εύχομαι, προσοχή στο δρόμο και καλή επιστροφή στην πατρίδα. Να σε πάτε καλά αγαπητέ φίλε. Τώρα μαζί μου τριγυρνάς, στην Κόρδοβα στο Σαν. Ξημέρωσε έξω φίλες και φίλοι, σήμερα έχει επιστρέψει αρκετός κόσμος στην Αθήνα. Χθες το λιμάνι του Πειραιά ήταν γεμάτο κατά την επιστροφή των πλοίων, των μεγάλων πλοίων, κυρίως από τις Κυκλάδες. Αναμένεται και σήμερα μεγάλη επιστροφή και από τα διόδια και από τα λιμάνια και από τα αεροδρόμια βεβαίως. Καλώς να επιστρέψετε πίσω, σιγά σιγά να μπείτε και εσείς σε μια τάξη, κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, και καλή αρχή σε ό,τι ξεκινήσετε εσείς, τα παιδιά σας ή οποιοδήποτε άλλος τώρα αρχές Σεπτεμβρίου. Έχουμε αρκετές ειδήσεις να σχολιάσουμε, αρκετά πράγματα να πούμε με τις συνεντεύξεις μας στην πορεία. Θα έχουμε και θέματα που αφορούν την οικονομία με τον Γιώργο Χριστόπουλο σε λίγα λεπτά.

Χθες έγινε και η πρώτη ομιλία του νέου βασιλιά της Νορβηγίας. Πατέρα, σε ευχαριστώ. Τώρα είναι η σειρά μου, είπε ο Χάικον, ο έβδομος, ο οποίος διαδέχεται τον δημοφιλή και ενωτικό πατέρα του Χάρλαντ, που έφυγε από τη ζωή στα 89 έτη. Ξέρετε, εκεί η βασιλεία στην Νορβηγία, ειδικά αν μας ακούν κάποιοι φίλοι οι οποίοι ζουν στην Νορβηγία, Έλληνες ομογενείς δηλαδή, αλλά και όσοι ξέρουν, είναι μια τελείως διαφορετική, έχει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία από τα υπόλοιπα παλάτια της Ευρώπης. Θα έλεγα πως η Νορβηγία και η Σουηδία είναι τα πιο σύγχρονα, τα πιο κοντά στην κοινωνία βασίλεια που υπάρχουν στην Ευρώπη, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να δείτε για παράδειγμα τον βασιλιά να πίνει καφέ δίπλα σας σε κάποιο καφέ στο κέντρο του Όσλο. Δεν έχει αυτή δηλαδή την μεγαλοπρέπεια και την απομόνωση που έχει το βρετανικό για παράδειγμα παλάτι. Είναι ο βασιλιάς εκεί πολύ κοντά στην κοινωνία, χωρίς ακολούθους, χωρίς υπερβολικό αριθμό αστυνομικών. Ένας άνθρωπος, θα το έλεγα, της διπλανής πόρτας. Ούτως ή άλλως οι φίλοι μας οι Σκανδιναβοί πρωτοπορούν σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Μην ξεχνάτε πως τη δεκαετία του 80 τον θρυλικό Όλαφ Πάλμε, τον Σουηδό πρωθυπουργό, τον σοσιαλδημοκράτη, τον έφαγε ένας που δήλωνε θαυμαστής, μισητός εχθρός του, πολίτης δηλαδή, γιατί ακριβώς του δόθηκε ευκαιρία, επειδή δεν είχε συνοδεία από αστυνομικούς ή άλλου είδους φύλαξη, να τον εκτελέσει εμψυχρό σε δημόσιο χώρο. Έχουν μια διαφορετική αντίληψη εκεί οι γαλαζοαίματοι. Αλλαγή σκυτάλης λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην Νορβηγία. Ο Χάκον διαδέχεται τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή. Εκεί δεν έχει αυτή τη βαριά κληρονομιά της Αγγλίας με την στέψη και όλο αυτό το πρωτόκολλο, το βασιλικό πρωτόκολλο που ακολουθεί την ιστορία της Βρετανίας. Στην Νορβηγία είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Πολύ πιο σύγχρονη χώρα σε όλα τα επίπεδα και κυρίως πολύ πιο κοντά στην κοινωνία. Έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος, όπως καταλαβαίνετε, στο Σκανδιναβικό Βασίλειο μετά το θάνατο του ο μακροβιότερου μονάρχη στην Ευρώπη. Ο οποίος μάλιστα ήταν και προσωπικός φίλος του Κωνσταντίνου, του δικού μας δηλαδή, τέως μονάρχη, και μάλιστα είχαν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά, διάβαζα. Ο βασιλιάς της Νορβηγίας αγαπούσε πολύ την ιστιοπλοεία και μάλιστα πήρε μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες με τη σημαία της Νορβηγίας. Μην ξεχνάτε ότι και ο δικός μας Κωνσταντίνος αγαπούσε την ιστιοπλοεία και είχε πάρει και ο δικός μας μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες. Είχαν πολύ καλή προσωπική σχέση. Θα μου πείτε, όλοι αυτοί οι γαλαζοαίματοι της Ευρώπης γνωρίζονται μεταξύ τους και ενδεχομένως να έχουν και κοινές ρίζες όλοι μεταξύ τους. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Νορβηγία θα αλλάξει οριστικά, φίλες και φίλοι, το κεφάλαιο της βασιλείας με τον διάδοχο να αναλαμβάνει τα ενία της χώρας. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο στο εξωτερικό δελτίο. Οι εξελίξεις δηλαδή μετά τον θάνατο του βασιλιά στην Νορβηγία. Τώρα δεν έχουμε εικόνα ακόμα. Δημοψήφισμα θρίλερ στην Ισλανδία. Προσέξτε. Περίπου 270.000 ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν σήμερα αν πρέπει η κυβέρνηση να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Για να καταλάβετε πόσο ωριακά είναι τα πράγματα, η τελευταία δημοσκόπηση κατέγραψε το υπέρ δηλαδή της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 50,4% και κατά το 49,6%. Πολύ ωριακά τα πράγματα που κανένας δεν ξέρει τελικά τι θα γίνει. Λοιπόν, οι κάλπες για τους περίπου, σας είπα, 270.000 ψηφοφόρους άνοιξαν σε 9 το πρωί τοπική ώρα. Χθες, 12 το μεσημέρι για την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα, εάν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, αναμένονται μέχρι το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Προσέξτε, ενδεχόμενη επικράτηση του ναι ή και του όχι δεν δεσμεύει την Ισλανδική κυβέρνηση να εντέχθει ντε και καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, το ναι ή το όχι θα εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση να επαναλάβει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ή να τις τελειώσει, να τις ολοκληρώσει.

Θυμάστε που η Ευρώπη επλήγει από σοβαρό καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου στην κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία και Ισπανία βεβαίως και Ιταλία πιο νότια. Λοιπόν, γίνεται χαμός στην κεντρική Ευρώπη από ισχυρές βροχοπτώσεις. Έπεσε χαλάζι στο μέγεθος Καρυβιού και στην Ελβετία και σε ένα κομμάτι της Γαλλίας και στη Γερμανία. Και γενικώς γίνεται χαμός με την κακοκαιρία στην κεντρική Ευρώπη. Φανταστείτε ότι ήταν τόσο δυνατή, τόσο μεγάλο το χαλάζι που έπεσε στη Ζυρίχη, στα προάστια της Ζυρίχης, που κάνουν το γύρο του κόσμου φωτογραφίες με αυτοκίνητα τα οποία έχουν σπαρσμένα παρμπρίζ, το πίσω τζάμι επίσης. Δεν συζητάμε για ζημιές, καλλιέργειες, τεράστιες ζημιές.

Στο Νεπάλ αφήστε το. Εκεί όπου φτωχός και η μοίρα του. Από τις φωνικές πλημμύρες μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 650 νεκροί και είναι πάνω από 2.500 οι αγνοούμενοι. Φοβερά πράγματα. Έχετε δει, φαντάζομαι, βίντεο και εικόνες.

0: Υπάρχει ένα εντυπωσιακό βίντεο που κάνει το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης, φίλες και φίλοι. Ένα πραγματικά τρομακτικό βίντεο ντοκουμέντο, αν το δείτε. Με την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια, από εκεί ξεκίνησε το κακό. Που οδήγησε στις πλημμύρες στο Νεπάλ. Τεράστια τα προβλήματα στο Νεπάλ και χιλιάδες, όπως σας είπα πριν από λίγο, οι αγνοούμενοι. Πάρα πολλοί τουρίστες, τους οποίους αναζητούν δικοί τους άνθρωποι και οι πρεσβείες των χωρών που βρίσκονται εκεί. Έλα. Αυτά σε γενικές γραμμές, φίλες και φίλοι, όσον αφορά τη διεθνή επικαιρότητα μέχρι τώρα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Απαιτήσεις.
10: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον το θέμα για τη νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας, φίλες και φίλοι, και κανόνισα στις 8.30 να βγάλουμε την καθηγήτρια, την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, την ξέρετε φαντάζομαι, η οποία είναι εξαιρετική στα θέματα αυτά, γνωρίζει όλα τα νέα δεδομένα όσον αφορά τα θαύματα της επιστήμης, να μας πει μερικά πράγματα για το θέμα αυτό, πώς πάει η θεραπεία αυτή, αν το φάρμακο αυτό έχει έρθει ή θα έρθει στην Ελλάδα, να δούμε περί τίνος πρόκειται, να ακούσουμε τη γνώμη ενός ειδικού επιστήμονα, ενός γιατρού. Η κυρία Ψαλτοπούλου είναι, αν όχι καλύτερη, από τις καλύτερες στο είδος. Ωραίο θέμα για συζήτηση την Κυριακή, δηλαδή, για να ενημερωθούμε. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Οδηγώ. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου. Καλώς σε βρήκα, αγαπητέ φίλε. Επιστροφή στην τάξη με τα public, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανά τάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεκνίας. Public και είσαι εντάξει. Να σας πω ότι σήμερα Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real, ακόμη μαστορέματα και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή σήμερα δηλαδή, φίλες και φίλοι, με τη Real News. Να σας πω επίσης ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωπικοποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και βέβαια Android. Λοιπόν, πριν πω και άλλες καλημέρες και διαβάσω μηνύματα, να καλημερίσουμε τον Γιώργο Χριστόπουλο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αγαπητό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή σεζόν. Γενίασες ξανά πάλι τις επιτυχίες σου. Η χρηστική σου ενημέρωση, την ανθρώπινη, κοντά στον πολίτη, κοντά στον ακροατή, κοντά στο φορολογούμενο, κοντά στην οικογένεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε καταθέσει ως Επιστημονική Επιτροπή Φορέων της Αγοράς στο Υπουργείο Οικονομικών κάποιες προτάσεις, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συνοψίζω τη φιλοσοφία να επιβραβεύεται η συνέπεια, η πρόταση της αγοράς για ένα νέο φορολογικό μοντέλο. Ξέρεις, εδώ σε αυτή τη χώρα δεν επιβραβεύεται ποτέ η συνέπεια. Είτε αφορά το τραπεζικό σύστημα, τη συνέπεια δηλαδή όσον αφορά την αποπληρωμή δανείων, είτε αφορά το φορολογικό σύστημα, είτε οτιδήποτε άλλο. Σε ακούω λοιπόν, ποιες είναι οι προτάσεις της αγοράς εν όψει και της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για ένα νέο φορολογικό μοντέλο με επίκεντρο τη μικρομεσαία και όχι μόνο επιχείρηση.
1: Έβαλες πολύ σωστά την έναρξη μιας προσπάθειας, μιας πρωτοβουλίας που είχε η Επιτροπή. Να θυμίσω πρώτα, Γιάννη, ποια είναι η Επιτροπή. Αντιπροσωπεύεται στην Επιτροπή είναι η ΟΣΕΒ, ο Ιδιωτικός Σύλλογος Αθηνών, η ΓΕΣΕΒΕ, η ΕΣΕΕ, η ΠΟΦΕΕ, επώνυμη και γνωστή φοροτεχνική από το Οικονομικό Επιτελείο. Και θα έλεγα ότι η συζήτηση για τη φορολογική πολιτική εν όψει της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης δεν εξαντλείται στο ερώτημα πόσο θα μειωθεί ένας φορολογικός τελεστής. Το ουσιαστικότερο για την Επιτροπή ερώτημα είναι διαφορετικό και πιο βαθύτερο. Mm-hmm. Ποιο φορολογικό περιβάλλον χρειάζεται η ελληνική οικονομία έτσι ώστε η συνέπεια, όπως το είπες και εσύ, η παραγωγή, η επένδυση, η δημιουργία θέσεων εργασίας να ανταμείβεται και όχι απλώς να θεωρούνται αυτονόητες υποχρεώσεις. Αυτή είναι μια γενιά, λέμε εμείς, η Επιτροπή, και φαίνεται να στερνίζεται η πολιτική ηγεσία, η οικονομική ηγεσία, νέων μεταρρυθμίσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Το υπόμνημα είναι, δηλαδή αυτό που είπαμε τώρα, είναι το βασικό στίγμα του υπομνήματος με ολοκληρωμένο πλαίσιο 30 προτάσεων. 30 προτάσεις, βέβαια μικρές και μεγάλες, βασικές. Θα μου πεις ποιες θέλουμε να προτεραιοποιήσουμε και να κουβεντιάσουμε και να ακούσουν οι ακροατές για τη φορολογική πολιτική και τη λειτουργία της επιχειρηματικότητας. Κατέθεσε αυτή την. Από τον Ιούλιο δουλεύαμε στην Επιτροπή, στις συνεδριάσεις ο κ. Μαρκόπουλος πάντα κοντά μας. Το Το συζήτησε και με τον Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη, με τον κύριο Πετραλιά και βεβαίως με τον διοικητή της ΑΔΕ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε κοντά σε αυτά που είναι στο τραπέζι πλέον και οδηγούνται σε λίγο στις 6 του μήνα, στο Σάββατο που θα ανακοινώσει
0: το επόμενο Σάββατο.
1: Στο τραπέζι, Γιάννη, βρίσκονται από τις προτάσεις αυτές με προτεραιότητα, αν το βάλεις θέλεις και δεν το πούμε αναλυτικότερα λίγο και να πούμε μερικά παραδείγματα, γιατί μετράμε, γιατί θέλουμε αυτή την λογική, τη φιλοσοφία, το όραμα αυτό να επιτέλους να αμείβεται και να ανταμείβεται και να μετριέται, να μετράτε, να αναγνωρίζετε και να εκτιμάται η φορολογική συνέπεια, η ασφαλιστική συνέπεια. Άρα λοιπόν στο τραπέζι του Οικονομικού Κοινοβουλίου βρίσκονται προτάσεις για μείωση του φορολογικού στελεστή από 22 στο 20, μείωση της προκαταβολής, εδώ θα μου πεις πού είναι το 80% σήμερα στα νομικά πρόσωπα ή το 55% στα φυσικά πρόσωπα. Εκεί θα κατέβει. Αν θα είναι 60% ή 70% δεν μπορώ να το προδικάσω. Ή το 55% θα είναι 45%.
0: Μιλάς για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
1: Ναι, και οι επιχειρήσεις. Οι εταιρείες είναι σήμερα 80%, ήταν 100% πάλι ποτέ. Είναι 80%. Επομένως αυτή η λογική της μείωσης υπάρχει και για νέες επιχειρήσεις υπάρχει.
0: Να το δούμε όταν ανακοινωθεί με το καλό.
1: Λέμε για παράδειγμα, αν είναι λογικό ένας που ξεκινάει μια νέα επιχείρηση, ένας νεαρός, ένας επιχειρηματίας, μια ατομική επιχείρηση, όποιο και αν είναι το επάγγελμα, που σήμερα είναι 55%, να μην έχει τα πρώτα τρία χρόνια τουλάχιστον να είναι μειωμένο, όπως είναι και στα νομικά πρόσωπα, στο 50% ή και καθόλου.
0: Για την προκαταβολή φόρου. Στην προκαταβολή φόρου αναφέρεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Μα υποκανονικές συνθήκες μετά από τόσα χρόνια εξόδου της χώρας από το μνημόνιο, από τα μνημόνια, θα έπρεπε η προκαταβολή φόρου να έχει καταργηθεί. Να έχει μηδενιστεί δηλαδή.
1: Μα
0: δεν θα έπρεπε.
1: Όλοι συγκλίνουν όλες οι αναλύσεις ότι αφαιρείρευση τότε από την επιχείρηση που σήμερα η μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ήδη 7 χρόνια στην εξουσία. Δεν αρκεί μια μικρή μείωση. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασιστεί να καταργηθεί τελείως, να αφαιρεθεί η προκαταβολή φόρου. Δεν μπορεί να πληρώνεις προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά που δεν ξέρεις αν υπάρχει. Και ως φυσικό πρόσωπο και ως επιχείρηση.
1: Έχει μια επίπτωση στον προϋπολογισμό σίγουρα. Στην ρευστότητα κλπ. Αλλά η άλλη πλευρά, η άλλη ζημιά που κάνει στην μικρομεσαία επιχείρηση και στις επιχειρήσεις οποίες επενδύουν κλπ. Δεν είναι δυνατόν ο άλλος τρόπος καλύτερος.
0: Ωραία,
1: από
0: να δούμε.
1: Τη ρευστότητά της.
0: Άρα το πιο πιθανό σενάριο ποιο λες ότι είναι. Πόσο θα μειωθεί η προκαταβολή φόρου.
1: Εμείς προτείναμε.
0: Ναι, εσύ τι βλέπεις. Εσείς προτείνατε αυτό.
1: Το 80% στο άμεσα προσταδιακά. Το 80% στο 60% και προτείναμε και κάτι άλλο επίσης για τα φυσικά πρόσωπα που σου είπα από το 55% στο 40%. Προτείναμε όμως κάτι άλλο συνδυαστικά. Ορισμένες επιχειρήσεις που είναι συνεπείς, δεν απολύουν, επανεπενδύουν τα κέρδη τους, εκεί να έχουν την προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα της προκαταβολής. Δεν μπορεί να ξεκινάει ο συνεπής από την ίδια αφετηρία που ξεκινάει ένας, θα μου επιτρέψεις τη λέξη πανταξής, ένας που δεν είναι συνεπής, αφήνει τις υποχρεώσεις του. Μπορεί βέβαια κάποιοι συμπολίτες μας, κάποιοι επιχειρηματίες να έχουν κάποιο ιδιαίτερο λόγο να είναι ασυνεπείς ή ότι μπορεί να συνέβη μια ανωτέρα βία που έχει να κάνει για μια χρονιά με ασθένεια. Αυτό είναι άλλο, είναι το ρίσκο του επιχειρηματία.
0: Ωραία. Τώρα όσον αφορά την έκπτωση φόρου από δαπάνες, δηλαδή από συλλογή τιμολογίων, μπας και μπορέσουμε να πείσουμε και κάποιες ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών όπως είναι οι υδραυλικοί, όπως είναι οι ηλεκτρολόγοι και άλλοι, να κόψουν επιτέλους απόδειξη ή τιμολόγιο. Θα αλλάξει τίποτα εκεί? Δηλαδή θα δοθεί κάποιο κίνητρο συλλέγοντας αυτές τις αποδείξεις, αυτά τα τιμολόγια, όχι μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μισθωτούς, να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια έκπτωση φόρου ώστε να δοθεί κάποιο κίνητρο στην αγορά?
1: Εδώ πάμε στους ελεύθερους επαγγελματίες τώρα. Αυτό το μοντέλο, αυτή η πρόταση που είπαμε πρωτήτερα για την συνέπεια, φαίνεται να την προτάσει το Οικονομικό Επιτελείο και μάλλον θα ακούσουμε από το στόμα του Πρωθυπουργού όχι την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου άμεσα. Βέβαια έχουν βελτιωθεί πολλές αδικίες από το 23 που λειτουργεί, αλλά μέσα από αυτό το νέο μοντέλο της επιβράβευσης, δηλαδή ένας ο οποίος έχει από την ΑΔΕ παρακολουθηθεί και δεν κρύβει τα εισόδηματά του, άρα αδικείται με το νέο τεκμαρτό.
0: Αυτός
1: πρέπει να, αφού έχει τόσο προστάσιο.
0: Πρέπει να του δώσεις κίνητρα όμως, να ζητήσει τιμολόγιο και απόδειξη ώστε αυτό να εκπίπτει από το φόρο.
1: Να εκπίπτει, βεβαίως και σε αυτό, αλλά πρέπει να σου πω ότι τα περσινά στοιχεία των χρονικών δηλώσεων ανέδειξαν με ιδιαίτερο έντονο τρόπο το πρόβλημα, Γιάννη. Δηλαδή, με μέσο, άκου τώρα στοιχεία, να ακούσουν και οι ακροατές. Με μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των επαγγελματιών, το μέσο, διαμορφώθηκε στις 3.665, δηλαδή περίπου 305 ευρώ το μήνα. Ναι. Ως αποτέλεσμα, η τσιμπίδα των τεκμηρίων ενεργοποιήθηκε για 387.000, σε ποιο πόσο σύνολο, σε 715.000. Και για αυτούς τους συγκεκριμένους που τους έπιασε η τσιμπίδα, δηλαδή ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού, το τεκμαρτά ήταν μέσος όρος 13.000, με ένα μέσο χώρο 1.800, από 1.820. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν ένα από τους βασικούς λόγους για τη διατήρηση του συστήματος. Είναι ενδεικτικά. Μπαρ, Γιάννη. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα λέμε. Ναι. Μόλις το 32% των ιδιοκτητών δήλωσε κέρδη. Το μέσο μηνιαίο δηλωθέν εισόδημα διαμορφώθηκε στα 801 ευρώ ή 9.600 το ετησίως. Κατάστηματα εστίασης. Το 53% δήλωσε ζημιές ή μηδενικά αποτελέσματα.
0: Το καταλάβαμε. Μέσο τώρα, με το τεκμαρτό εισόδημα τι θα γίνει.
1: Ενεργή αυτοκινήτων, υδραυλική.
0: Ναι, γενικότερα με τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση τι θα γίνει. Το καταλάβαμε. Οκ. Πάμε να ρωτήσουμε για τον τεκμαρτό. Το καταλάβαμε, Γιώργο. Για τον τεκμαρτό φορο εισοδήματος, τι θα γίνει, τρόπο φορολόγηση.
1: Αυτό λέω ότι.
0: Τι θα ανακοινώσει συγκεκριμένα, ξέρουμε κάτι.
1: Ναι, θα φαίνεται ότι και εμείς έχουμε προτείνει μία από τις προτάσεις με αναλυτικό τρόπο, διότι δεν τα βάλαμε τα θέματα.
0: Ναι, εσείς μπορεί να έχετε προτείνει. Ο Πρωθυπουργός τι θα ανακοινώσει, έχει σημασία.
1: Φαίνεται από μέχρι τώρα έγκυρες πληροφορίες που έχουμε, ναι, ότι θα συνδυαστεί αυτό που είπα πρωτήτερα, η συνέπεια, θα συνδυαστεί με την απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα σταδιακά. Μάλιστα. Όχι, ναι, άμεσα, γιατί αυτά τα στοιχεία που είπαμε πρωτήτερα δεν είναι ενθαρρυντικά για να προχωρήσει. Βεβαίως, η άλλη πλευρά των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτό που ασχολούμαι κλπ., λέει το εξής, ότι έχεις μια ΔΕΗ η οποία πραγματικά έχει κάνει τεράστια άλματα στην ψηφιακή καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τα POS, με την σύνδεση των ταμιακών μηχανών, με το άνοιγμα των.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia. Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου,
2: κυγκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή. Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Και κάνει 12. Λέμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν είναι θεωρητικά όλα αυτά που έχει τεκμηριώσει οι φορείς της αγοράς που έχουν τεκμηριώσει. Από εκεί και πέρα στη λίστα υπάρχει η στέγαση. Το έχει και σήμερα η έγκριτη εφημερίδα Real FM, βλέπω πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, έχει μεγάλο θέμα.
1: Εδώ μιλάμε και για την φορολογία κίνητης περιουσίας. Το ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, αναμόρφωση της φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθώματα, πιστοποιητικό φερειγκιότητα των υποψήφιων μισθωτών, εξυγχρονισμός του ΕΝΤΙΑ, το καινούριο που έρχεται, το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΟΜΙΔΑ, φορολογία κεφαλαίων αναβάθμισης και εξυγχρονισμός του κτηριακού αποθέματος. Ναι. Και βέβαια πάμε και σε ένα άλλο που η αγορά το προτείνει για την αγοραστική δύναμη και για τους εργαζόμενους, είναι η αναπροσαρμογή των διατακτικών σύντησης. Δηλαδή κάθε επιχείρηση που μπορούν και δίνουν αυτό το έκτακτο.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται για τους μισθωτούς, το αποκαλύπτει σήμερα η Real News, θα αυξηθεί το ποσό ημερησίων διατακτικών στα 10 ευρώ από τα 6 που είναι σήμερα.
1: Από τα 6 ευρώ σήμερα, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί μάλιστα, αυτό έχει μείνει εδώ.
0: Μας έδωσε στο περίγραμμα των προτάσεων σας, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Οι κυβερνήσεις και το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να ακούν την αγορά.
1: Ένα στοιχείο που επίσης βλέπω ότι μάλλον είναι μέσα στο πλαίσιο είναι η αύξηση του χρόνου απόσβεσης των ζημιών. Σήμερα μια επιχείρηση που
0: μου ζητάνε εδώ οι φίλοι ακροατές να παρέμβω πιο και να σε κόβω, γιατί πλατιάζουμε πολύ και να θέτω ερωτήματα. Να μην σε αφήνω να πλατιάζει, δηλαδή να μιλάς.
1: Βιάζομαι να πω τα περισσότερα από τις προτάσεις και έλεγα και κλείνω με αυτό, ότι εκείνο που θα περάσει, που φαίνεται, είναι η επέκταση των ζημιών. Δηλαδή οι επιχειρήσεις να μπορούν όχι σε 5 χρόνια.
0: Μάλιστα,
1: να
0: ζουν. Τώρα, να ζουν πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σου διαβάσω ένα-δύο μηνύματα που έχουν έρθει από φίλους ακροατές. Ο κ. Γαριφαλίδης μου λέει: κάντε του μερικά ερωτήματα, κύριε Παπαγιάννη, μην πλατιάζουμε στα θέματα που αφορούν τα φορολογικά. Ο Σταύρος, η σύζυγος είναι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός και θα ήθελα να ρωτήσετε τον συνομιλητή σας αν μπορεί να διευκρινίσει σχετικά με την έξτρα επιστροφή δεύτερου ενοικίου, εάν ισχύουν ή όχι εισοδηματικά κριτήρια. Το ΦΕΚ είναι λίγο μπερδεμένο και κάποια sites αναγράφουν πως ισχύουν τα έξτρα εισοδηματικά κριτήρια και κάποια άλλα όχι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Αν δεν το γνωρίζεις, μπορείς να το εξετάσεις, να το μελετήσεις και να μου στείλεις μήνυμα, αγαπητέ Γιώργο.
1: Όχι, νομίζω με επιφύλαξη το λέω ότι τέτοιο το θέμα για να μην υπάρχουν, χρωστάει δύο νίκη για τους στρατιωτικούς, για τους εκπαιδευτικούς και για το πέρσι και για φέτος. Ήδη θα βγει τις επόμενες μέρες η διευκρινιστική. Νομίζω όμως προς την κατεύθυνση που κινούνται, δεν, ο εκπαιδευτικός που πάει σε ένα νησί, σε ένα χωριό, σε μια, ο στρατιωτικός ή ο γιατρός, δεν έχει, νομίζω πως με επιφύλαξη θα το ξαναδώ, αλλά βλέπουμε από χθες ότι δεν θέλουμε και μάλλον δεν θα έχει κριτήρια εισοδήματος.
0: Για την προκαταβολή φόρου, στην προκαταβολή φόρου αναφέρεται ο κ. Παυλίδης, είναι ντροπή να πληρώνουμε ακόμα προκαταβολή φόρου τόσα χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Αυτό το οποίο σχολίαζα πριν.
1: Δεν μπορεί να είναι το ίδιο όταν αυτό βγήκε και έγινε 100% ή
0: 80%. Καθόλου, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου.
1: Να έπρεπε σταδιακά, τουλάχιστον όπως είπες πολύ σωστά, μετά από τόσα χρόνια να έχει καταργηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και προς αυτή την κατεύθυνση μάλλον θα...
0: Κάτι άλλο εν κατακλείδη συμπερασματικά για να κλείσουμε.
1: Επίσης ένα σίγουρο είναι ότι η παράταση της αναστολής του ΦΠΑ στις οικοδομές, πέραν γιατί από το λίγη τέλος του χρόνου 26 θα παραταθεί αυτή η αναστολή. Και επίσης η αναστολή του χώρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση εκείνη της περιουσίας είναι παγωμένη, δεν δημιουργήθηκε ποτέ αυτή η διάταξη, δεν λειτουργήσε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πλέον ακίνητο να μην υπολογίσει την υπεραξία.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση και για τις χρηστικές πληροφορίες. Να σε καλά, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο. Λοιπόν, εξαιρετικός ο Γιώργος Χριστόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2-3 λεπτών και επιστρέφουμε, γιατί βλέπω ότι έχουν έρθει αρκετά μηνύματα μεταξύ αυτών και του καπετάνιου του Τάσου του Καμπά, ο οποίος διαμαρτύρεται γιατί έχει 3 παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο και όλα αυτά τα χρόνια πληρώνει τα υποτίθεται δωρεάν σχολικά βιβλία για τα παιδιά του.
4: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπό, που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Σήμερα, 2 βιβλία και 1 περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή καλοκαιρινή Κυριακή. Να είστε όμορφα, να περάσετε όμορφα, να κάνετε κάτι διαφορετικό. Να επιστρέψετε με το καλό όσοι επιστρέφετε σήμερα και νομίζω ότι θα είναι αρκετός κόσμος που θα επιστρέψει. Λοιπόν, ακούτε πάντα Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr για τα email. Μου γράφει ο φίλος εδώ, ο κύριος Παυλίδης, ότι η συνέντευξη του Παύλου του Μαρινάκη χθες εδώ στην εκπομπή έκανε τον γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έβγαλε ειδήσεις όσον αφορά την οικονομία τουλάχιστον. Τώρα, ο φίλος ο Τάσος ο Καμπάς, ο Καπετάνιος, παλιός δυνατός ακροατής του Real FM, όλα αυτά τα χρόνια πληρώνω τα υποτίθεται δωρεάν σχολικά βιβλία, Γιάννη, και κανείς δεν μας λέει το γιατί και πότε θα σταματήσει αυτή η κλοπή από το κράτος. Μου ζητά να δω το θέμα, έχω αφημί και πληρώνω κανονικά και πολλά στην εφορία χωρίς απαλλαγές λόγω των τριών παιδιών. Να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Λεωνάρδο Κονδύλη, παλιό φίλο ακροατή, που και αυτός μας εύχεται καλημέρα, καλή σεζόν, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο που ανοίγει στην κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη, που διαμαρτύρεται και έχει δίκιο. Για εμάς τους μικροϊδιοκτήτες ακινήτων θα κάνει τίποτα η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, θα μας μειώσει τη φορολογία. Υποτίθεται ότι θα ανακοινώσει μερικά πράγματα για την φορολογία ακινήτων που είναι ήδη πάρα πολύ ψηλή, αγαπητή κυρία Βασιλική, και δικαίως διαμαρτύρεσαι. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Γίνεται σε άλλο κράτος εμπορική έκθεση να μετατρέπεται σε προεκλογικό μπαλκόνι? Τουλάχιστον σε σοβαρή χώρα πουθενά δεν γίνεται αυτό, αγαπητέ φίλε Γιάννη, μόνο στην Ελλάδα. Κοίταξε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει μεγάλη ιστορία. Από το 1926 ξεκίνησε για πρώτη φορά. Όπως καταλαβαίνεις, έζησε πολεμικές σειράξεις, πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές, γεγονότα που άλλαξαν πραγματικά τον κόσμο και τον πλανήτη και πολύ περισσότερο την Ελλάδα. Από τη δεκαετία του 80 και μετά έχει μετατραπεί σε πλειοδοσία προεκλογικών και όχι μόνο υποσχέσεων. Γι' αυτό και δεν έχει καμία σημασία τι λένε οι αρχηγοί της εξωματικής αντιπολίτευσης ή γενικότερα των αντιπολιτευτικών κομμάτων στις ΔΕΘ, παρά μόνο οι πρωθυπουργοί. Γιατί αυτά τα οποία υποτίθεται λένε οι πρωθυπουργοί τα εφαρμόζουν τον επόμενο χρόνο στην πράξη. Ξεκίνησε το 1926, για όσους δεν το ξέρουν, η ΔΕΘ ήταν μια ιδέα του Νικόλαου Γερμανού. Έτσι ονομαζόταν ο επιστήμονας και πολιτικός που οραματίστηκε μια νέα προοπτική τότε στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στα Βαλκάνια και έδωσε όλο τον εαυτό του εκείνη την περίοδο για την υλοποίηση της ιδέας του. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μεγάλη διεθνή έκθεση που αφορά επιχειρήσεις και αγορά και, όπως πολύ σωστά είπε εδώ, σημειώνει εδώ ο φίλος ο ακροατής, έχει εξελιχθεί σε μια άνευ προηγουμένου προεκλογική, πώς να το πούμε, παροχολογία τα τελευταία 30 με 40 χρόνια. Μετά την περίοδο των μνημονίων κάπως περιορίστηκε το θέμα αυτό, δηλαδή κάπως περιορίστηκαν οι υπερβολικές υποσχέσεις πρωθυπουργών, υποψηφίων πρωθυπουργών από τη ΔΕΘ, κυρίως υποψηφίων πρωθυπουργών, αυτών που έρχονται δηλαδή. Σας θυμίζω ότι αν ανατρέξετε τη δεκαετία του 80 και του 90, έχουν ακουστεί θα και υποσχέσεις από τη ΔΕΘ, που υποτίθεται ότι είναι το μοτέρ της ιδιωτικής αγοράς, της ελεύθερης οικονομίας αγοράς, μέχρι και υποσχέσεις για δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις στο δημόσιο. Ανατρέξτε λίγο στη δεκαετία του 80, γκουγκλάρετε το και θα το δείτε. Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο που μου στέλνει την καλημέρα του από τη βροχερή Κοπενχάγη. Να είσαι καλά Στέφανε, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Παντού στον κόσμο όποιος παραβιάζει σύνορα, συνθήκες, συμφωνίες αντιμετωπίζει απαντήσεις με διπλωματία, αλλά και στο πεδίο. Φαίνεται ότι εμείς στην Ελλάδα αποτελούμε μοναδικό παγκόσμιο παράδειγμα χώρας που αντιμετωπίζει απειλές και παραβιάσεις, αλλά επιλέγει αποκλειστικά την ανοχή και τη διπλωματία. Δεν θα πάει καλά αυτό. Κοίταξε, βλέπεις τι γίνεται και στη Θεούτα της Ισπανίας. Δεν τη βλέπω την κυβέρνηση Σάντσεθ να αντέχει για πολύ, όχι μόνο για αυτό το λόγο, αλλά και γι' αυτό. Το μεταναστευτικό είπαμε ότι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της Ευρώπης και υπάρχει θέμα από ορισμένα αριστερά κόμματα τα οποία δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Γι' αυτό και βλέπεις μια μετακίνηση μεγάλη και σημαντική.
12: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
13: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Και 1500 συλλέκτες ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Γράφει εδώ ο κύριος Παυλίδης. Γιάννη, λες και γράφεις μεγάλες αλήθειες για το μεταναστευτικό. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η αριστερά που δεν απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα, γι' αυτό και έχει μείνει πίσω. Μα δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Φαίνεται από τα αποτελέσματα. Δες τι συμβαίνει παντού και πώς καταραίει η σοσιαλδημοκρατία παντού. Δεν είναι τυχαίο ότι η Μελώνη βρέθηκε στην εξουσία και τώρα παρόλα αυτά, παρότι έχει δημιουργηθεί πιο ακροδεξιό κόμμα δεξιότερα της, παραμένει πρώτη με 30-35% και από ό,τι φαίνεται θα είναι ξανά πρωθυπουργός στην Ιταλία. Αυτά δεν είναι, δεν τα απαντούμε εμείς. Έχουν απαντηθεί από την ίδια τη ζωή και από τα ίδια τα εκλογικά αποτελέσματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει δίκιο, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο τον Παλαμιδά. Καλημέρα και καλή σεζόν, Γιάννη, σε όλη την παρέα. Τέλος διακοπών με πρωινό τρέξιμο στα Σίβωτα. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Πέτρο. Την καλημέρα μου. Να σε πάντα καλά. Ωραία φωτογραφία. Τρεις φωτογραφίες μου στέλνει ο Πέτρος. Ωραία τα Σίβωτα, φίλε. Να περνάς καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιάννη. Και ό,τι καλύτερο στη σεζόν που ξεκινάει. Άλλωστε, η επιτυχία είναι δεδομένη. Εύχομαι να απουσιάζουν οι αρνητικές ειδήσεις όσο αυτό είναι εφικτό. Αυτό είναι μάλλον δύσκολο, αγαπητέ φίλε Αντώνη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Βασίλη Παπαδάκη. Καλημέρα από τη Λιβαδιά κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή. Τουρκικό ντρόουν πετούσε για ώρα πάνω από την Αλεξανδρούπολη και χαρτογράφησε το έδαφος για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Τι έκανε η Ελλάδα, έστειλε 2F-16 και έκαναν παρέα στο τουρκικό ντρόουν για όση ώρα έκοβε βόλτες στην περιοχή. Τελικά θα γίνουμε ποτέ σοβαρό κράτος και θα καταρρύψουμε ότι παραβιάζει τα σύνορα μας. Μέχρι πότε θα παραμείνουμε ραγιάδες, γράφει ο φίλος ο Βασίλης ο Παπαδάκης. Ο φίλος ο Ντένις ο Μουστακάκης αναρωτιέται, η κυβέρνηση επέλεξε να κλείσει τις μικρές επιχειρήσεις όπως είχαν δηλώσει τα ίδια τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών ότι έχουμε πολλές μικρές και πρέπει να κλείσουν ή να συγχωνευτούν. Γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα σούπερ μάρκετ που φοροδιαφεύγουν με τριγωνικές συναλλαγές ή με τους δημοσίους που τα παίρνουν. Ας έβαζε τεκ μαρτό και σε αυτούς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Θεμιστοκλή. Καλημέρα Θεμιστοκλή, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Με στέλνεις, με παρασέρνεις, με στέλνεις, με στέλνεις. Λοιπόν, σας είπα 8:30 θα βγάλουμε την κυρία Ψαλτοπούλου, την καθηγήτρια στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, να μας πει για αυτή τη νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας, να μας έχει μεγάλο ρεπορτάζ η Real News. Λοιπόν, να σας πω ότι κάθε Σάββατο και Κυριακή πριν τη δική μου εκπομπή, που τόσα χρόνια έχει καθιερωθεί και είναι η πρώτη μακράν σε ακροματικότητα, θα κάνει εκπομπή ο Αλέξανδρος ο Κόντης, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Αλέξανδρε. Δηλαδή και το Σάββατο 6-7 πριν το δικό μας μαγκαζίνο, το τρίωρο 7-10, αλλά και την Κυριακή ο Αλέξανδρος Κόντης θα είναι μαζί σας. Με ενημέρωση, με μουσική, με μηνύματα. Και να σας πω ότι εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή στο καινούριο πρόγραμμα του Real FM θα είμαι και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί στις του Νίκου Χατζηνικολάου. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα σας από Γερμανία και συγχαρητήρια κυρία Παπαγιάννη. Κάθε Κυριακή εν ώρα υπηρεσίας ακούω την εκπομπή σας. Το 2026 η έλλειψη οδών και αριθμών σπιτιών σε αρκετές μικρές πόλεις της Ελλάδας και σε πολλά χωριά παραμένει μια πραγματικότητα. Ένας τεχνικός εταιρείας ρεύματος επιφορτισμένος με τη διακοπή ηλεκτροδότης καταλήγει να κάνει δημοσκόπηση στην πλατεία. Πατριώτη, ξέρεις που μένει ο φωτογράφος? Δίπλα στο φούρνο, μετά την ελιά, πριν το στενό. Μια εικόνα που αναδεικνύει την ανάγκη για εξυγχρονισμό, σίγουρα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Μπράβο σου, Γιάννη, γιατί διαβάζεις όλα τα σχόλια. Κοίταξε, όποια έρχονται εδώ τα διαβάζω. Τώρα, κάποια κομματικά τρόλς και τα λοιπά δεν έρχονται ποτέ τα σχόλιά τους, οπότε δεν διαβάζω σχόλια τα οποία δεν έρχονται εδώ. Υπάρχει φιλτράκι για ειδικούς προβληματικούς, βλαμμένους και πάσης φύσεως τρόλς. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ. Να σε καλά, Κουμάρ. Καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ακούω ότι το μεγάλο όνομα, ότι ένα μεγάλο όνομα της δημοσιογραφίας θα μπει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πάντως δεν είμαι αυτός, ούτε μεγάλο όνομα είμαι, ούτε θα αποδεχόμουν πρόταση να μπω στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μου έχουν κάνει τρεις φορές προτάσεις, αγαπητέ φίλε Βαγγέλε. Και τις τρεις φορές έχω πει όχι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα, εκεί μου εκπομπή που τόσα χρόνια έχει καθιερωθεί και είναι η πρώτη μακράν σε ακροματικότητα. Θα κάνει εκπομπή ο Αλέξανδρος ο Κόντης, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Αλέξανδρε. Δηλαδή και το Σάββατο 6-7 πριν το δικό μας μαγκαζίνο, το τρίωρο 7-10, αλλά και την Κυριακή ο Αλέξανδρος Κόντης θα είναι μαζί σας με ενημέρωση, με μουσική, με μηνύματα. Και να σας πω ότι εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή στο καινούριο πρόγραμμα του Real FM θα είμαι και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί στις του Νίκου Χατζηνικολάου. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα σας από Γερμανία και συγχαρητήρια κύριε Παπαγιάννη. Κάθε Κυριακή εν ώρα υπηρεσίας ακούω την εκπομπή σας. Το 2026 η έλλειψη οδών και αριθμών σπιτιών σε αρκετές μικρές πόλεις της Ελλάδας και σε πολλά χωριά παραμένει μια πραγματικότητα. Ένας τεχνικός εταιρείας ρεύματος επιφορτισμένος με τη διακοπή ηλεκτροδότης καταλήγει να κάνει δημοσκόπηση στην πλατεία. Πατριώτη, ξέρεις που μένει ο φωτογράφος? Δίπλα στο φούρνο, μετά την ελιά, πριν το στενό. Μια εικόνα που αναδεικνύει την ανάγκη για εξυγχρονισμό, σίγουρα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Μπράβο σου, Γιάννη, γιατί διαβάζεις όλα τα σχόλια. Κοίταξε, όποια έρχονται εδώ τα διαβάζω. Τώρα, κάποια κομματικά τρόλς και τα λοιπά δεν έρχονται ποτέ τα σχόλιά τους, οπότε δεν διαβάζω σχόλια τα οποία δεν έρχονται εδώ. Υπάρχει φιλτράκι για ειδικούς προβληματικούς, βλαμμένους και πάσης φύσεως τρόλς. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ. Να σε καλά, Κουμάρ. Καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ακούω ότι ένα μεγάλο όνομα της δημοσιογραφίας.

0: Το 2026 η έλλειψη οδών και αριθμών σπιτιών σε αρκετές μικρές πόλεις της Ελλάδας και σε πολλά χωριά παραμένει μια πραγματικότητα. Ένας τεχνικός εταιρείας ρεύματος επιφορτισμένος με τη διακοπή ηλεκτροδότης καταλήγει να κάνει δημοσκόπηση στην πλατεία. Πατριώτη, ξέρεις που μένει ο φωτογράφος? Δίπλα στο φούρνο, μετά την ελιά, πριν το στενό. Μια εικόνα που αναδεικνύει την ανάγκη για εξυγχρονισμό, σίγουρα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Μπράβο σου, Γιάννη, γιατί διαβάζεις όλα τα σχόλια. Κοίταξε, όποια έρχονται εδώ τα διαβάζω. Τώρα, κάποια κομματικά τρόλς και τα λοιπά δεν έρχονται ποτέ τα σχόλιά τους, οπότε δεν διαβάζω σχόλια τα οποία δεν έρχονται εδώ. Υπάρχει φιλτράκι για ειδικούς προβληματικούς, βλαμμένους και πάσης φύσεως τρόλς. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ. Να σε καλά, Κουμάρ. Καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ακούω ότι το μεγάλο όνομα, ότι ένα μεγάλο όνομα τη δημοσιογραφία θα μπει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πάντως δεν είμαι αυτός, ούτε μεγάλο όνομα είμαι, ούτε θα αποδεχόμουν πρόταση να μπω στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μου έχουν κάνει τρεις φορές προτάσεις, αγαπητέ φίλε Βαγγέλε, και τις τρεις φορές έχω πει όχι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Πάπα Ζαχαρίου. Καλημέρα, Γιάννη. Στην εποχή της παραφροσύνης που ζούμε, προστατεύονται με κάποιο σύστημα τα μνημεία μας, όπως η Ακρόπολη, από επιθέσεις με διάφορα μέσα όπως drones, φορητά και μη. Τώρα τι να σου πω. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό το θέμα των drones. Ας ελπίσουμε κάποιοι φόβοι που υπάρχουν και έχουν εκφραστεί από γνωστούς αρθρογράφους σε διπλωματικό επίπεδο δεν θα γίνουν πραγματικότητα. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα Μαργαρίτη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πάμε στο Μάνο τον Γκρανίδη, που κάθε Κυριακή τον έχουμε εδώ. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα Μάνο.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Πέρασε ωραία το καλοκαίρι?
1: Δόξα τω Θεώ Γιάννη, δόξα τω Θεώ.
0: Να σε ρωτήσω που πήγες? Αν θέλεις το λες.
1: Όχι, όχι, φυσικά δεν είναι κάτι μυστικό. Ήμουνα στο Θυμάρι που έχω ένα σπίτι χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Στα Τυφώκια, πάρα πολύ ρωμένος, έτσι. Η συνέχεια της που λέμε μετά τη Σαρονίδα, έτσι. Mm-hmm. Πάει πάρα πολύ ωραία και κοντά. Και είχαμε την ευκαιρία να πάμε με την οικογένεια σε μια ωραία έτσι κουραζιέρα, δαλματικές ακτές.
0: Α, τέλεια. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνη και τα λοιπά,
1: Κροατία, Μαυροβούνη.
0: Πω, φίλε, φοβερά είναι εκεί.
1: Κέρκυρα. Ναι, και Γιάννη, να πω και να σου πω και κάτι, αν μου δίνεις την ευκαιρία, είναι και πολύ οικονομικές διακοπές, να ξέρεις.
0: Σε μένα το λες. Εγώ ξέρω ότι με την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και τις κόρες μου δεν πάμε στην Ελλάδα διακοπές χρόνια τώρα. Μόνο εξωτερικό.
1: Το είδα.
0: Ναι.
1: Καλά κάνεις. Όχι, και μου έκανε και εμένα εντύπωση και πολύ καλό.
0: Σου έρχεται το ίδιο περίπου όσο κάνει να κάνεις διακοπές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
1: Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ με δύο παιδιά μικρά.
0: Ναι.
1: Μικρά, δηλαδή, γιος μου είναι 12 και κόρη μου 8,5. Και περάσει και πολύ ωραία. Μου ήρθε λιγότερο που θα πήγαινε στην ΕΣΥ.
0: Ακριβώς. Οπότε πας στο εξωτερικό και γνωρίζουν καινούριους πολιτισμούς, καινούρια περιβάλλοντα τα παιδιά, γιατί για τα παιδιά γίνονται όλα.
1: Δεν θα έχουν την ευκαιρία. Εξαιρετικά μέρη, καλά το Ντουμπρόβνικ είναι παραμυθένιο.
0: Φοβερό.
1: Δεν το συζητάμε. Και μόνο να πας σε αυτές τις χώρες θες πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Έτσι, το συστήνω ανεπιφύλακτα.
0: Ναι, ναι.
1: Ανεπιφύλακτα.
0: Λοιπόν, έχεις αρκετά πράγματα να μας πεις σήμερα. Να μας κάνεις μια σύντομη παρουσίαση όλων των ενεργών προγραμμάτων που αφορούν στέγη, ακίνητα κτλ. Να σε ακούσουμε λοιπόν με ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε.
1: Λοιπόν, πριν και αρχή τη σεζόν, καταρχήν δεν σα την κάνω εγώ, υπάρχουν αυτά συγκεντρωμένα σε μια ωραία πλατφόρμα που λέγεται stegasi.gov.gr.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω, stegasi.gov.gr. Mm-hmm. Είναι το gov.
0: Mm-hmm.
1: Είναι όλα τα προγράμματα εκεί που είναι ενεργά. Που είναι αυτή τη στιγμή ενεργά. Ή που έχουν τελειώσει οι αιτήσεις, αλλά ακόμα είναι ενεργά. Τα έχουμε πει όλα εμείς μαζί μέσα στη χρονιά, γιατί δεν έχουμε αφήσει να πω. Από μένα τα πω, δεν τάχει. Mm-hmm. Γιατί είναι 43 προγράμματα. Δεν είναι απλό. Πάμε. Το πιο σημαντικό πρόγραμμα, η κορονίδα. Ανακαίνιση κατοικίας. Το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι ακόμα, είμαστε στη φάση των αιτήσεων. Δεν πρέπει να το βεβαιώσουμε τη λεξιμότητα. Πήρε παράταση να ξέρει ο κόσμος μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Βεβαίωσε η πλεξιμότητα για τα κενά ακίνητα. Η ανακαίνιση κατοικίας είναι για κατοικίες κενές ή ανοιχτές, ιδιοκατοικούμενες. Που είναι με άδεια μέχρι το 1990, παλαιότητα δηλαδή, μέχρι 120 μέτρα, μπορούν να πάρουν μια επιδότηση για ανακαίνιση.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει το ανακοινίζω, νοικιάζω. Το οποίο είναι ακόμα ανοιχτό, δεν το ξέρει πολλοί κόσμο. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο πρόγραμμα, πάλι για καινές κατοικίες μέχρι 100 μέτρα. Mm-hmm. Παίρνει μια επιδότηση μέχρι, μέχρι 13.000 ευρώ, 13.500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αρκεί να το μισθώσει μετά, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Μετά έχουμε διάφορα επιδόματα, μη σα κουράζω, που τα παίρνει και επιδότηση. Το επιδόμα στέγαση, το επιδόμα το φοιτητικό.

0: επίδομα, το επίδομα που παίρνουμε, παίρνουν όλοι οι μισθωτές, η επιστροφή ενοικίου κλπ. Είναι και κάποια άλλα κίνητρα, αυτό ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα, τα οποία έχουμε ακόμα 4 μήνες να τελειοποιήσουμε. Το πρώτο κίνητρο είναι η φορολογική έκπτωση για αναβάθμιση κτηρίων. Mm-hmm. Το έχουμε πει πολλές φορές, μέχρι 16.000 ευρώ. Αυτό πώς διδοποιείτε, κάνεις κάποιες εργασίες, ένα έργο ανακαίνησης και μέχρι 16.000 ευρώ πάντα με τιμολογημένα και με ηλεκτρονικές πληρωμές, μπορείς να εκπίψεις φυσικά πρόσωπα από τα επόμενα 5 χρόνια με το φόρο εισοδήματος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι μικρό.
1: Όχι, όλα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν από τους πολίτες. Να τα ψάξουν, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Οπωσδήποτε πρέπει να τα ψάξουν και αλλιώς και μπορούν να απευθυνθούν και σε ειδικούς όπως και εγώ. Εδώ το ωραίο αυτής της πύλης, μια και μου το λες, έχει ένα πολύ ωραίο σύστημα. Αν πας μέσα στην πύλη, όποιος θέλει να μπει και τώρα, λέει πάνω βρες το πρόγραμμά σου.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις μέσα. Βάζεις κάποια στοιχεία σου και σου λέει ποια προγράμματα.
1: Εννοείς το stegasy.gov.gr. Προσέξτε, είναι πολύ απλό. Μπείτε στο stegasy, όπως τα ακούτε, με i στο τέλος. Gov.gr. Σας παρουσιάζονται όλα τα προγράμματα.
0: Ναι, είναι
1: σπίτι
0: πολύ
1: μου ένα, σπίτι μου δύο. Σου λέει, αν είναι σε εξέλιξη, πώς είναι η εξοικονόμηση. Αν παρήλθε η περίοδος των αιτήσεων, αναβαθμίζω το σπίτι μου, ανακαινίζω, νοικιάζω, ανακαίνιση κατοικίας, επίδομα στέγασης, επιστροφή ενοικίου, επιστροφή 2 ενοικίων, σε εκπαιδευτικούς ιατρούς και νοσηλευτές, φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφαλής των υπερηλίκων. Αμφιβάλλω αν είναι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αυτό το οποίο ασχολείται με όλα αυτά.
0: Όχι, όχι, δεν τα ξέρουν, και δεν είναι υποχρεωμένοι. Μείωση του ένφια. Μείωση του ένφια που μπαίνουν και γίνονται και αυτόματα κάτι από αυτά. Δεν χρειάζεται να κάνει έτσι.
1: Ναι.
0: Διάφορες αναστολές φόρων. Είναι πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ,
1: να τα ψάξει ο κόσμος. Να σου πω, υπάρχει ενδιαφέρον για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
0: Ακόμα όχι τόσο δυνατό. Θα το δούμε. Πιστεύω
1: δεν ξεκινήσει,
0: θα έχει,
1: νομίζω ακόμα.
0: Πιστεύω θα έχει.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, τα φωτοβολταϊκά είναι το μέλλον. Εγώ έχω βάλει προσωπικά ο ίδιος, το λέω μόνο θεωρητικά. Το ξέρεις και εσύ γιατί είσαι πολύ πολύ. Μπήκα στο πρόγραμμα του φωτοβολταϊκά στέγη που ήταν επιδότηση. Mm. Το οποίο έχει κλείσει τώρα, δεν είναι ανοιχτό. Καλό είναι να ξαναβγεί, και το λέμε, ακούνε οι αρμόδιοι. Καλό είναι να ξαναβγεί ένα τέτοιο πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά. Θα έχει μεγάλη ζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα για το μπαλκόνι, να προσέξει ο κόσμος, μην το κάνει μόνος του. Αυτό θέλω να τονίσω.
1: Χωρίς ηλεκτρολόγο δεν γίνονται αυτά.
0: Και θα έλεγα και μηχανικό.
1: Και
0: ένα μηχανολόγο μηχανικό. Ένα ενεργειακό, όπως είχαμε και εγώ επιστρεφτεί. Να κάνει μια μελετούλα πριν.
1: Προφανώς.
0: Εγώ έχω ένα κανάλι και στα social, βγάζω διάφορα βίντεο χρηστικά και στο TikTok και στο. Και αυτό που πάντα λέω είναι όταν κάνουμε κάτι, καλό να έχουμε ένα ειδικό δίπλα μας. Δεν χάνουμε.
1: Έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχουμε, Μάνο. Κάθε Κυριακή ο κόσμος εδώ λίγο μετά τις 8 θα σε ακούει από τη συχνότητα του Real FM. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και την επόμενη θα τα πούμε, θα είμαι και εγώ πάνω στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα σε βγάλουμε από πάνω από τη ΔΕΘ. Να σε καλά. Έχω πάει σε πόσο, σε 20, σε 18 ΔΕΘ. Τι να πω.
0: Εγώ πάω για ένα συνέδριο, θα είμαι πάνω, οπότε θα μπορώ να έχω και
1: έχω καλύψει 18 ΔΕΘ. Έχω καλύψει με Σιμίτη Πρωθυπουργό, με Γιώργο Παπανδρέου Πρωθυπουργό, έχω καλύψει με Καραμαλή Πρωθυπουργό, με Κυριάκο Μητσοτάκη μια φορά πήγα να σου πω τα αλήθεια. Έχω μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια. Το ψιλοβαριέμαι. Ποιον άλλο Πρωθυπουργό ξέχασα. Παπαδήμο.
0: Δεν χρειαστεί,
1: έχουμε μεγάλη γκάμα και μεγάλη εμπειρία σε αυτά.
0: Σαν εμένα μου λένε πώς φορές έχεις πάει στην Πολοδομία. Ποιο το
1: ξεχάσει, γιατί να είσαι καλά, Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα.

Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, οργισμένος όπως πολλοί που βαρεθήκαμε να ακούμε Γιάννη υποσχέσεις. Η έκθεση Θεσσαλονίκης Γιάννη επί Ανδρέα Παπανδρέου έγινε έκθεση ιδεών. Γι' αυτό είπα εγώ από την δεκαετία του 80. Το πιάσες. Μόνο υποσχέσεις, ολομέλειες του κινήματος στα Μπουζουξίδικα και αμέτρητα θα, μα ποτέ και καμία επιβεβαίωση των εξαγγελιών. Δεν θυμάστε όταν σχεδόν όλοι οι ανασχηματισμοί ανακοινώνονταν λίγο πριν τη ΔΕΘ. Σήμερα ποια η διαφορά στις κυβερνητικές εξαγγελίες, Γιάννη, αφού όλα ελέγχονται και απορρίπτονται από τους μεταμνημονιακούς εξαμηνιαίους ελέγχους. Ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν? Σωστή σε γενικές γραμμές η παρατήρηση, φίλε. Συνονόματε δικηγόρε. Καλημέρα στο Βασίλη το Σμυρναίο. Καλημέρα Ιωάννη. Πριν από δύο μήνες αγόρασα μικρό διαμέρισμα, έκανα σύνδεση μέσω ίντερνετ χωρίς να έχω σηκώσει ακόμη το γενικό διακόπτη. Ήρθε λογαριασμός 61 ευρώ. Το έναντι 0. Άρα το ρεύμα είναι φτηνό, τα υπόλοιπα είναι τα χαράτσια. Απίστευτο. Έτσι όπως έχουμε φτάσει με όλα τα οποία έχουν φορτώσει στον λογαριασμό, στους λογαριασμούς ρεύματος, λένε οι ειδικοί ότι η πραγματική αξία του ρεύματος, χωρίς βγάλε και το ΦΠΑ, Βασίλη, δεν είναι παραπάνω από το 30 με 35% του συνολικού λογαριασμού. Δεν είναι και για λύπη. Τώρα αυτά τα μηνύματα που μου έστειλε ο φίλος ο Μπάμπης. Καλημέρα, καλή σεζόν Γιάννη. Έχω κατοικία του 80-125 τετραγωνικά μέτρα. Μπαίνω στο ανακαινίζω. Θα μας ακούσει ο Μάνος ή αν δεν μας ακούσει θα του τηλεφωνήσει η Εύη Βουγγικλιώτη για να δώσει απάντηση. Επίσης η Λίλη μου γράφει, με ρωτά, σου βγάζει με τα στοιχεία σου σε ποια επιλέξιμος, σε ποια είσαι επιλέξιμος τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Δεν το ξέρω αυτό, θα ρωτήσουμε το Μάνο και θα σου απαντήσουμε σε λίγο, Λίλη. Καλημέρα στον Κώστα. Απέναντι στο Ισραήλ που διαθέτει ισχύ και την αποφασιστικότητα να τη χρησιμοποιήσει, η Τουρκία μετρά τα λόγια της. Απέναντι στην Ελλάδα, αντιθέτως, κλιμακώνει τις αξιώσεις της επειδή θεωρεί ότι δεν θα πληρώσει κανένα κόστος. Το Ισραήλ, φίλε μου, είναι όχι απλά διαφορετική περίπτωση, αλλά μην ξεχνάς ότι είναι και η μεγάλη πυρηνική δύναμη της περιοχής. Η μοναδική χώρα η οποία διαθέτει δεκάδες πυρηνικές κεφαλές. Εκτός από την αποτελεσματικότητα και την ισχύ του στρατού, της αεροπορίας και του ναυτικού του, είναι η μοναδική δύναμη στην περιοχή που έχει τεράστια πυρηνική δυνατότητα, τεράστια πυρηνική ισχύ. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, λειτουργεί για όλες τις χώρες της περιοχής ως εντελώς αποτρεπτικά. Ανήκει δηλαδή σε εκείνη την γκάμα των χωρών, αυτών των λίγων χωρών που έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Γαλλία και η Βρετανία από την Ευρώπη, η Ινδία, το Πακιστάν, είναι και το Ισραήλ και η Κίνα βέβαια. Λοιπόν, σε λίγο με την κυρία Ψαλτοπούλου για να αλλάξουμε λίγο από το πολιτικό και οικονομικό μοτίβο των ημερών, που θα επανέλθουμε στη συνέχεια με ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Ψαλτοπούλου, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, θα απαντήσει στο εξαιρετικά ενημερωμένο και ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Real News, η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Έρχεται χάπι που αντιμετωπίζει, φίλες και φίλοι, τον πιο δύσκολο καρκίνο που υπάρχει. Και τον πιο επεκτατικό και τον πιο επικίνδυνο και τον πιο θανατηφόρο, στατιστικά πάντα μιλάμε, από τα στοιχεία που έχουν οι επιστήμονες, τον καρκίνο του παγκρέατος. Τον καρκίνο στο πάγκρεας που θα μας δώσει μερικά στοιχεία η κυρία Ψαλτοπούλου έχει δυστυχώς μεγάλο θέμα στην Ελλάδα. Υπάρχουν χιλιάδες οι ασθενείς. Και να δούμε αν μπορεί να καλύψει το Εθνικό Σύστημα Ασφαλείας, το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης τέτοιου είδους δυνατότητα. Αν τα φάρμακα αυτά είναι πολύ ακριβά και αν το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ δηλαδή, μπορεί να σηκώσει μια τέτοια δαπάνη. Αγάπησε Ρωμιά, Ρωμιά. Με ρωτάει εδώ ο Φίλιππος, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χθες στην εκπομπή μας, στην ερώτησή μου, είπε ότι ναι, θα ποντιστεί το καλώδιο, χωρίς να ερωτηθεί ή να απαιτηθεί άδεια από την Άγκυρα. Μιλάμε για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Αύριο θα ανακοινωθούν, μάλλον όχι θα ανακοινωθούν, από αύριο ξεκινάει η πώληση προϊόντων, περίπου 1600 προϊόντα είναι, τα οποία θα έχουν μεγάλη μείωση τιμών στο ράφι. Θα είναι έως και 25% φθηνότερα και στη λίστα από ό,τι φαίνεται μπαίνουν και 400 σχολικά είδη. Λοιπόν, για να πω καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Καλημέρα κύριε αγαπητέ, να είστε καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, ο οποίος μου γράφει: καλό θα είναι να υπενθυμίσουμε, Γιάννη, στους φίλους συνακροατές ότι ο τέος ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ, έχει θέσει σε εφαρμογή από το 2017, αλλά πρόσφατα το επεξέτεινε το πρόγραμμα πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων ηλικίες 57 έως 73 ετών. Η επέκταση έφτασε στα 73 έτη. Ας μπουν οι ενδιαφερόμενοι στο site της ΔΥΠΑ ή ας επισκεφθούν μια υπηρεσία ΔΥΠΑ από κοντά και θα ευεργετηθούν. Το τονίζω, γράφει ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος, που είναι και έμισθος δικηγόρος της ΔΥΠΑ. Το τονίζω με ηλικιακή αλληλεγγύη έως 57 ετών. Μην το προσπεράσουν, ας το ερευνήσουν όλοι.

Μου λέει εδώ ο Γιώργος, μου γράφει μάλλον, δεν μου λέει, τις περιόδους του 1980, το 1980 όταν ανέβαιναν οι δημοσιογράφοι για τις ΔΕΦ, περνούσαν πολύ καλά, φίλε. Τότε τα μπουζουκομάγαζα της Θεσσαλονίκης έδιναν ρέστα. Άλλες εποχές.

φίλος ο Νίκος μου στέλνει φωτογραφίες από τον ενετικό λιμένα της Ναυπάκτου. Τα έργα που ολοκληρώθηκαν, ολοκληρώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό ιστορικό τοπίο και μάλιστα έβλεπα στη δημόσια τηλεόραση ότι η φιλαρμονική της ΕΡΤ την Παρασκευή, τη μέρα Παρασκευή βράδυ, ήταν λάσκαρη που είχε τον Πανσέλινο, την Πανσέλινο. Ναι, Παρασκευή βράδυ διοργάνωσαν μια εξαιρετικά έτσι πολύ ωραία και με φοβερό φόντο συναυλία. Λοιπόν, το γραφικό λιμάνι της Ναυπάκτου, που είναι ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς για τους επισκέπτες, ανακαινίστηκε, αποκαταστάθηκε, να το πούμε πιο σωστά. Δόθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, γράφει εδώ ο φίλος ακροατής. Είχαν δημιουργηθεί σοβαρές εφθορές από τη μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο, στο θαλάσσιο περιβάλλον, και ήταν απαραίτητη η αποκατάσταση. Και βλέπω εδώ από τις φωτογραφίες που μου στέλνεις, αγαπητέ φίλε, ότι έχει αποκατασταθεί και ο φωτισμός είναι εξαιρετικά όμορφο. Όλο το έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι το λιμάνι της Ναυπάκτου είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά τοπόσημα, όχι μόνο της πόλης, της ιστορικής πόλης της Ναυπάκτου, γενικότερα της περιοχής και της Ετωλοκαρνανίας. Είναι εξαιρετικό το ενετικό λιμένι, ο ενετικός λιμένας της Ναυπάκτου. Έργο ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας. Όσοι φίλοι είναι από την περιοχή και ειδικά όσοι φίλοι πηγαίνουν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ειδικά τη Μεγάλη Παρασκευή στη Ναύπακτο, ξέρουν την ομορφιά του τοπίου και της περιοχής. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 23 πρώτα λεπτά. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε τραγουδάκια, ένα τραγουδάκι δηλαδή, πριν εγκαταλείψουμε το ζωντανό για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέψουμε πάλι σε ζωντανή σύνδεση για να αναζητήσουμε την κυρία Ψαλτοπούλου. Να δούμε τι ιστορία είναι αυτή με τη νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας, φίλες και φίλοι, και τι αλλάζει στη ζωή χιλιάδων, για να μην πω εκατομμυρίων, σε όλο τον πλανήτη καρκινοπαθών. Γενικότερα τα επιτεύγματα της ιατρικής είναι πολλά και σημαντικά, αλλά να δούμε κατά πόσο μπορούν να καλυφθούν αυτά από το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και πώς μπορεί όλη αυτή η επιτυχία των επιστημόνων σε διεθνές επίπεδο να αποτελέσει πρακτική σε καθημερινό επίπεδο για τους ανθρώπους οι οποίοι νοσούν, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Έχει ξεκινήσει η θεραπεία των ανθρώπων αυτών ή όχι? Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, Μανώλης Μητσιάς, τεράστιος Μανώλης Μητσιάς, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Θα βρεθούμε σήμερα?
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Μηντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, γιατί μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη, εντός και εκτός Ελλάδας. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο που σχολιάζει την απώλεια του Στέφανου Μάνου σε ηλικία 87 ετών. Συμφωνώ μαζί σου και κατά τη δική μου γνώμη ήταν από τις πιο σταθερές φωνές της δημόσιας ζωής. Μπορεί κάποιος να διαφωνούσε μαζί του. Σχολίαζε με ευθύτητα την πολιτική, την οικονομία, είχε σταθερές θέσεις ο Στέφανος ο Μάνος. Κάτι το οποίο το πλήρωσε στην πολιτική του καριέρα. Σας θυμίζω ότι το 1998, αν θυμάμαι το 98, τον είχε διαγράψει ο Κώστας ο Καραμαλής, φρέσκος τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είχε κερδίσει το Μιλτιάδη Έβρετ και το Γιώργο Σουφλιά στο συνέδριο του 1997. Γιατί είχε ψηφίσει μια τροπολογία που είχε φέρει τότε ο τότε υπουργός οικονομικών, ο Γιάννος ο Παπαντονίου, κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη. Μια τροπολογία η οποία ήταν απόλυτα λογική εξέλιξη του εξυγχρονισμού και των μεταρρυθμιστικών προσπάθειών που έπρεπε να γίνουν σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομικής ζωής της χώρας. Αυτή την επιλογή την πλήρωσε ο Στέφανος Μάνος και διεγράφει τότε από τον Κώστα Καραμαλή. Μετά επέστρεψε βέβαια ο Στέφανος Μάνος με τα βαΐων και κλάδων στη Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να κάνω εγώ τον απολογισμό των 30-40 ετών, πόσα χρόνια ήταν υπουργός και βουλευτής ο Στέφανος Μάνος. Αλλά είπε μερικές αλήθειες οι οποίες τότε ενοχλούσαν ένα συγκεκριμένο κομματικό ακροατήριο, αλλά επιβεβαιώθηκαν στην πράξη και έγιναν αποδεκτές στην πορεία. Αυτό με αφορμή το μήνυμα του φίλου ακροατή που καλά έκανε και μου το έστειλε για να θυμηθεί και η εκπομπή το Στέφανο Μάνο. Λοιπόν, σήμερα η Real News έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Βρίσκεται στη σελίδα 30 της σημερινής Real News. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το ρεπορτάζ αυτό, γιατί η είδηση για την αντιμετώπιση του καρκίνου στο πάγκρεας κάνει το γύρο όλων των διεθνών ειδησιογραφικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στο ρεπορτάζ της Real News δίνεται χρηστικός τρόπος ερωτήσεων και απαντήσεων για να καταλάβει ο κόσμος. Θα ήθελα λοιπόν να καλημερίσω την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, γιατρό, καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ. Καλημέρα κυρία καθηγήτρια, καλημέρα κυρία Ψαλτοπούλου. Με ένα γενικό ερώτημα σχετικά με όλα αυτά τα οποία δημοσιεύονται ως μεγάλες επιστημονικές επιτυχίες. Όλα αυτά τα φάρμακα που αντιμετωπίζουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τον καρκίνο, είτε είναι εμβόλια mRNA, είτε είναι χάπια, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι, έρχονται εδώ στην αγορά, μπορούν να χορηγηθούν σε Έλληνες ασθενείς ή όχι?
1: Βεβαίως, θα χορηγηθούν και σε Έλληνες ασθενείς. Μπορεί να έχουν χορηγηθεί σε ερευνητικό επίπεδο, αλλά πλέον με την έγκριση του FDA ακολουθεί η έγκριση του EMA, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστικού Οργανισμού, και στη συνέχεια θα μπορούν να κυκλοφορήσουν και στη χώρα μας. Αυτό που μπορούμε να πούμε, όπως το αναφέρατε πολύ ωραία και για το καρκίνο του παγκρέατος και για το μελάνωμα, είναι ότι γίνονται για τον καρκίνο γενικά συνέχεια πολλές μικρές επαναστατικές θεραπευτικές αντιμετωπίσεις που εγκρίνονται, mm-hmm. οι οποίες όμως σταδιακά αυξάνουν κατά πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης. Το παγκρέας, το ξέρετε, ο καρκίνος του είχε και μεγάλη πιθανότητα θανάτου, mm-hmm. επομένως έστω και λίγο, αλλά αυτή τη στιγμή διπλασιάζοντας την επιβίωση, δύο κόσμους και περισσότερο, και αυτό βοηθάει και γιατί θα βρεθούν και άλλες θεραπευτικές αντιμετωπίσεις να παραταθεί ακόμα και ακόμα περισσότερο. Αυτό δεν υπάρχει δηλαδή ένα φάρμακο που θα εξαφανίσει έναν καρκίνο.
0: Το συγκεκριμένο αυτό φάρμακο είναι τι έχει ήδη βγει στην αγορά?
1: Είναι πολύ θετικό ότι είναι χάπι. Επομένως είναι πολύ πιο εύκολο στη συμμόρφωση και στη χορήγηση του ασθενούς, είναι στο σπίτι του.
0: Ναι.
1: Έχει βγει ερευνητικά, αλλά τώρα θα αρχίσει να βγαίνει και ως, ας πούμε, εγκεκριμένο φάρμακο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε, γιατί φανταστείτε με το μοριακό αυτό μονοπάτι που το αντιμετωπίζει αυτό το φάρμακο, υπάρχουν και άλλοι καρκίνοι, ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του παχαίους εντέρου, που μπορεί με το ίδιο ερευνητικό ή παρόμοιο ερευνητικό φάρμακο τελικά να εγκριθεί και εκεί και να έχουμε ακόμα παράταση επιβίωσης. Επομένως είναι μικρά επαναστατικά βήματα με μεγάλο αποτέλεσμα για τους ασθενείς με καρκίνο.
0: Αν κατάλαβα καλά, η έγκριση του φαρμάκου αυτού αφορά κατά κύριο λόγο, μάλλον πρωτίστως, την αγορά των ΗΠΑ, σωστά?
1: Σωστά, με το FDA, αλλά εκεί γίνεται η αρχή πάντοτε και συνεχίζουμε με το EMEA, που είναι ο Ευρωπαϊκός Ρυθμιστικός Οργανισμός. Mm-hmm. Μετά, επομένως, συγκρίνεται και στη χώρα μας. Μετά τιμολογείται και μπορεί να κυκλοφορεί.
0: Αυτά καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ κάποια στιγμή?
1: Ναι, βεβαίως θα καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ και μπορεί και σε ορισμένες περιπτώσεις φάρμακα, δεν λέω απαραίτητα για το συγκεκριμένο, φάρμακα που δεν έχουν έρθει ακόμα στη χώρα μας γιατί χρειάζονται κάποια βήματα, για ένα συγκεκριμένο ασθενή ή για μια συγκεκριμένη περίπτωση όταν το ζητήσει ένας γιατρός να έρθει.
0: Ναι.
1: Επομένως υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ανάλογα με το αν ανήκει σε αυτή την κατηγορία το άτομο αυτό, να δει πώς θα μπορέσει να πάρει αυτό το φάρμακο. Δωρεάν γίνονται όλα αυτά. Για η αντιμετώπιση των ασθενών καρκίνων είναι πάντοτε δωρεάν στη χώρα μας.
0: Να ρωτήσω τώρα, η χορήγηση αυτού του φαρμάκου αφορά ασθενείς που έχουν αναπτύξει ήδη καρκίνο του παγκρέατος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ή όχι, αφορά όλους?
1: Αφορά τους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος, τους οποίους άλλες θεραπείες δεν έχουν πετύχει.
0: Ναι.
1: Επομένως, το πιο πιθανό να έχουν πάρει άλλες γραμμές θεραπείας, έχουν υποτροπιάσει και αυτή είναι η επόμενη, ο επόμενος ακόμα τρόπος που ευτυχώς ο γιατρός δεν λέει, ξέρετε, δεν έχουμε άλλες θεραπευτικές δυνατότητες, αλλά λέει έχουμε και κάτι άλλο που τελικά ακόμα και τα προηγούμενα να μην πετύχανε, αυτό μπορεί να σου έχει αποτελεσματική αντιμετώπιση και επίσης χαμηλές ανεπιθύμητες ενέργειες και όχι σημαντικές κιόλας.
0: Ναι. Τώρα, το κρίσιμο ερώτημα είναι στην πράξη. Δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό το φάρμακο, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι η έγκριση του αφορά μόνο τις ΗΠΑ προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Όλα τα τελευταία επιτεύγματα της ιατρικής κοινότητας των επιστημόνων αυξάνουν πραγματικά σημαντικά το προσδόκιμο όριο επιβίωσης.
1: Ναι.
0: Ή, εν πάση περιπτώσει, εξαρτάται από τον οργανισμό και από την πορεία της ασθένειας σε κάθε ασθενή.
1: Ναι, εξαρτάται. Πολύ σημαντικό έτσι όπως το θέτεται, στο πόσο προχωρημένο το διαγνώσκουμε. Δυστυχώς, όσο πιο προχωρημένα, τόσο μικρότερες δυνατότητες έχουμε.
0: Φυσιολογικό ακούγεται αυτό.
1: Ναι, επομένως, ο προσυμπτωματικός έλεγχος ή γενικά η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντικό. Βεβαίως, μετά δεύτερο είναι αν έχει κάποιος και άλλα προβλήματα υγείας. Όσο έχουμε και άλλα προβλήματα υγείας, μπορεί να δυνατήσουν ακόμα και θεραπευτικές επιλογές, να μην μπορούμε να πάρουμε όλα τα φάρμακα όταν κάποιος έχει και άλλα προβλήματα υγείας. Το τρίτο όμως είναι πραγματική η βελτίωση, πάρα πολύ σημαντική. Πριν χρόνια, ξέρετε, 20-30 χρόνια, το 50% φτάνα στην πενταετία, τώρα το 60%, δηλαδή πριν 5 χρόνια το 60%, τώρα σταδιακά το 70% στην πενταετία. Δηλαδή γίνονται πάρα πολύ μεγάλα βήματα με διάφορες οδούς, ανοσοθεραπείες, στοχευμένες θεραπείες, διαφορετικές κατηγορίες φαρμάκων και άλλα βέβαια μπορεί να είναι για το σύστημα υγείας πιο ακριβά, αλλά μπορεί να είναι πιο φθηνά, όμως μόλις συγκρίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό μετά βρίσκονται και στη χώρα μας και όλα αυτά πραγματικά δίνουν και στους γιατρούς και στους ασθενείς πολύ μεγάλη βοήθεια, έτσι ώστε σταδιακά ο κόσμος να ζει έχοντας διαγνωστεί με καρκίνο πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι. Τώρα, αυτές οι νέες θεραπείες που έχουν ανακαλύψει οι κατατόπους επιστημονικές κοινότητες, δηλαδή πώς δρούν, είμαστε κοντά στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος που λέγεται καρκίνος? Κάποια στιγμή δηλαδή προληπτικά θα μπορεί ο άνθρωπος μετά από 10, 50, 100, 200 χρόνια, δεν ξέρω πότε θα επιτευχθεί αυτό από την επιστημονική ιατρική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μπορεί προληπτικά να προλαμβάνει τον καρκίνο κατά τη γνώμη σας ή όχι?
1: Προληπτικά δηλαδή να μην έχει καν δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί αυτό θα ήταν και το ελιξίδιο της αιώνιας νεότητας. Και δεν ξέρω πραγματικά πόσα χρόνια, σε 50-100 χρόνια θα είμαστε τυχεροί η επόμενη γενιά να ζήσει. Αλλά τουλάχιστον για αυτά τα 10-20 χρόνια τα μπροστά μας, τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο κάθε 2-3 χρόνια, λόγω της μεγάλης παραγωγής νέων φαρμακευτικών συσκευασμάτων, θα μπορούν να ζουν παραπάνω. Ναι. Επομένως, έχει σημασία να χρησιμοποιούμε κάθε δυνατότητα που έχουμε φαρμακευτική, γιατί μπορεί κρατώντας τον άνθρωπο αυτό 2 χρόνια, μετά σε 2 χρόνια να έχει άλλη φαρμακευτική δυνατότητα, επομένως να χρησιμοποιήσει μετά το επόμενο φάρμακο και να ζήσει αρκετά χρόνια. Σίγουρα το προσδόκιμο αυξάνεται σταδιακά παγκοσμίως. Είχε πέσει τότε με τον κορονοϊό αρκετά, αλλά αυξάνεται παγκοσμίως και στον καρκίνο γίνονται πολύ μεγάλα βήματα ώστε να ζούμε με τον καρκίνο και να περνάνε πολλά χρόνια πριν τουλάχιστον χάσουμε τη ζωή μας ή να αυθούμε και πλήρως, που είναι και το ζητούμενο. Πάνω απ' όλα έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουμε πενταετή επιβίωση, που συνήθως πενταετής επιβίωση σημαίνει και ίαση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου, κυρία καθηγήτρια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Νομίζω ήταν ενδιαφέρον το θέμα, φίλες και φίλοι, σε σχέση με το ρεπορτάζ που ανέδειξε η Real News. Πρέπει να σας πω ότι πριν από 3-4 μέρες, τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά δίκτυα όλου του πλανήτη έκαναν αναφορά σε αυτή την επιστημονική ανακάλυψη. Δηλαδή, στο γεγονός ότι είμαστε πολύ κοντά στη νέα θεραπεία, στην αποτελεσματική νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας, φίλες και φίλοι.
2: Αν στείλεις μηνύμα χαράς, σημαδί...
0: Καλημέρα στο Λεωνάρδο, τον Κονδύλι, το φίλο μου. Καλημέρα και πάλι, Γιάννη. Ενημερωτική, αισιόδοξη και ελπιδοφόρα η συνέντευξη με την κυρία Ψαλτοπούλου. Ναι, γιατί γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, όχι μόνο ως καθηγήτρια, αλλά και ως πρακτικός γιατρός. Καλημέρα και στο φίλο τον αγαπητό, τον κύριο Κιμιονή, που μου γράφει ότι ο καρκίνος στο πάγκρεας, δυστυχώς, κύριε Παπαγιάννη, μας στέρισε τον δεσπότη μας, Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, το 2008 και άφησε έκτοτε ακέφαλη την Εκκλησία της Ελλάδος. Μακάρι να πάνε όλα καλά από εδώ και πέρα για όλο τον κόσμο. Πράγματι, αυτό ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπισε αρχικά και έκανε μετάσταση μετά ο καρκίνος στο σώμα του μακαριστού. Σωστή επισήμανση, γιατί πολλοί το έχουν ξεχάσει. Είπα την καλημέρα μου στον κύριο Γιώργο, την είπα, και στον κύριο αγαπητό, νομίζω την είπα. Την ξαναλέω όμως. Λοιπόν, σήμερα το πρωί σε ταξί από Τεχνόπολη Γκάζι προς Οδό Φιλής ξεχάστηκε κινητό στο πίσω κάθισμα. Αν το βρήκε ο οδηγός, να μας καλέσει, παρακαλούμε πολύ. Ο οδηγός άκουγε Real FM. Τι άλλο θα ακούει? Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί σε ταξί από Τεχνόπολη.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
5: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820 29094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
8: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
9: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Μπάριο All Day Cafe Bar.
11: Η πόλη απολαμβάνει.
10: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
11: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
10: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
11: Ο χώρος προδιαθέτει.
10: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
12: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
13: Κύριε, κύριε!
12: Κωστάκι, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
13: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
14: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
17: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
16: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
17: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
18: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
17: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
18: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
17: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
18: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
17: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
18: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνο 2682-089-100.
19: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
20: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
21: Τη διαχείριση, τον συντονισμό του γραφείου τύπου και τις σχέσεις με δημοσιογράφους. Mm. Μάλιστα μιλούν για πείρες στελεχών εναντίον τους. Και βέβαια στο εσωτερικό του κόμματος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν έχουν περάσει απαρατήρητες και ορισμένες δημόσιες τοποθετήσεις της εκπροσώπου τύπου που προκάλεσαν συζήτηση πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιθυμούσε η Ελλάς, χαρακτηριστικότερη. Ήταν η δήλωσή της τον Ιούλιο ότι μια κυβέρνηση της Ελλάς θα εφάρμοζε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εφόσον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός βρισκόταν στην Ελλάδα, γνωρίζοντας βέβαια, Γιάννη, όπως ξέρεις, τις σχέσεις που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Η δήλωση αυτή απέκτησε μεγάλη δημοσιότητα και έδωσε λαβή και για σειρά κριτικών και σαρκαστικών σχολείων στον τύπο, μεταφέροντας έτσι τη συζήτηση από την πολιτική γραμμή του κόμματος στην ίδια την εκπρόσωπό του. Και βέβαια δεν ήταν και το μοναδικό περιστατικό που προκάλεσε συζήτηση. Οι τοποθετήσεις για την προτινόμενη πατριωτική σφορά, που θα λέγαμε σε εισαγωγικά, προκάλεσαν επίσης αντιδράσεις, με τη Νέα Αριστερά να κατηγορεί την Ελλάς ότι προτείνει προσωρινό και όχι μόνιμο αναδιανεμητικό μέτρο. Και έτσι ερωτήματα είχαν προκαλέσει και διαφορετικές διατυπώσεις για τη σχέση με το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο μελλοντικών συνεργασιών, με δημοσιεύματα να επισημαίνουν πως μέσα σε διάστημα μόνο λίγων ημερών είχαν δοθεί διαφορετικά στίγματα για το ίδιο ζήτημα. Βλέπουμε δηλαδή, Γιάννη, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Κάποιοι άλλοι λένε, βέβαια, οι συνεργάτες μέσα του Αλέξη Τσίπρα, να πούμε, κύκλοι, να το πούμε, που πρόσφερε στον Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνουν μια διαφορετική άποψη ότι δεν υπάρχει θέμα. Ωστόσο, λένε ότι όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
22: Τώρα, υπάρχει ένα θέμα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ το ΠΑΣΟΚ, η πλεύση ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν για τη θέση της δεύτερης αντιπροέδρου της Βουλής στην κυρία Κρήτα. Χθες ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στην εκπομπή μας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει στάση και δεν θα τη στηρίξει. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα εκλεγεί, θα μείνει καινή η θέση. Πιέζει ο ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερία στον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση επί του θέματος. Μπορεί να μην είναι κοινοβουλευτικό κόμμα η Ελλάς, ωστόσο πρέπει να πάρει θέση. Θα πάρει θέση ή ο Τσίπρας θα κάνει πως δεν βλέπει?
21: Εγώ πιστεύω ότι θα το αποφύγει. Αν το ενερμηνεύσει τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Τσίπρα, δεν έχει υποχρέωση από τη στιγμή που δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, δεν έχει την υποχρέωση να τοποθετηθεί.
22: Σωστό.
21: Άρα συνεπώς δεν θα πάρει και το πολιτικό ρίσκο. Το ενδιαφέρον βέβαια, Γιάννη, είναι ότι ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ουσιαστικά συγκρούνται, βλέπουμε, για τον ίδιο χώρο, τον κεντροαριστερό ψηφοφόρο. Και η ΔΕΘ, επειδή έχουμε εν όψη και μπροστά μας και τη ΔΕΘ, θα λειτουργήσει ως πρώτη μεγάλη δοκιμασία αυτής της σύγκρουσης.
22: Ναι.
21: Ο Τσίπρας θέλει να εμφανιστεί ως επιστρέφων, ας πούμε, διεκδικητής της εκτουσίας. Ο Ανδρουλάκης πρέπει όμως να αποδείξει ότι δεν θα επιτρέψει στο ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει συμπληρωματικός παίκτης.
22: Ναι. Εκεί, κοίταξε, έχει μεγάλο δίλημα ο Ανδρουλάκης. Από τη μία, το Μαξίμου σμπρώχνει το ΠΑΣΟΚ αριστερά, γιατί θέλει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχήσει στο χώρο του κέντρου. Και κατά τη γνώμη μου, ως στρατηγική, είναι σωστή, γιατί εκεί θα κρυθούν οι εκλογές. Από τους μετακινούμενους ψηφοφόρους, μετριοπαθείς σε ψηφοφόρους του κέντρου. Από την άλλη, πρέπει να κοιτάξει στα αριστερά του Ανδρουλάκης, γιατί εκεί, από ό,τι φαίνεται, ο Τσίπρας όχι απλά προηγείται. Έχει μεγάλο προβάδισμα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
21: Γιάννη, στη Χαριλάου γνωρίζουν πλέον ότι η φετινή ΔΕΘ δεν είναι μία ακόμα εμφάνιση του Νικού Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αποδείξει πλέον ότι μπορεί να παραμείνει ο βασικός πόλος της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, την ώρα που ο Τσίπρας, που έχει εμφανιστεί πλέον, δεν υπήρχε πέρσι, επιχειρεί να επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο. Ήδη ο πολιτικός σχεδιασμός του ΠΑΣΟΚ για το Σεπτέμβριο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, συνδέεται άμεσα με τη ΔΕΘ και την αντιπαράθεση τόσο με την κυβέρνηση όσο και με τον Τσίπρα. Δηλαδή έχουμε φέτος αλλαγή στρατηγικής. Το πρόβλημα για τον Ανδρουλάκη είναι ότι ο Τσίπρας αλλάζει ξανά τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση, και αν το πρόγραμμα της Ελλάδας εμφανιστεί πιστικό και ο Τσίπρας θα πούμε κατορθώσει να δημιουργήσει εικόνα επιστροφής σε τροχιά εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί μπροστά, Γιάννη, σε ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Αν μπορεί να διεκδικήσει την πρωτοκαθεδρία στον προοδευτικό χώρο, ή αν θα αρχίσει να πιέζεται από την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού.
22: Βέβαια. Για φαντάσου το σενάριο, το οποίο είναι πολύ πιθανό βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το ΠΑΣΟΚ να έρθει τρίτο κόμμα, να μην υπάρχει αυτοδυναμία και να υπάρξει, να τεθεί το δίλημα, θα στηρίξεις ή όχι κυβέρνηση του πρώτου κόμματος, που θα είναι από τα, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν στηρίξει, θα πάμε σε δεύτερες εθνικές εκλογές, αλλεπάλληλες βουλευτικές εκλογές, ενδεχομένως και σε τρίτες, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Αν στηρίξει, καταλαβαίνεις τη φθορά που θα υποστεί από εκεί και πέρα.
21: Βεβαίως, γι' αυτό κιόλας και βλέπουμε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, έχει θέσει εδώ και πολλές φορές το δίλημα, ή να το πω, έχει θέσει το ερώτημα εάν θα συνεργαστούμε ή όχι. Και η απάντηση του Δούκα είναι ότι πρέπει από τώρα να προεξοφλήσουμε, να το πω, ότι δεν θα συνεργαστούμε. Μάλιστα. Με τη Νέα Δημοκρατία.
22: Λοιπόν,
21: δεν είναι τυχαίο η παρατήρηση.
22: Θα σε πάρουμε μετά τις 9, μετά το διαφημιστικό. Ή πόση ώρα είναι το διαφημιστικό? Πόσο? Ωραία, περίμενε στη γραμμή, Κώστα, 3 λεπτά διαφημιστικό έχουμε. Γιατί θέλω να σε ρωτήσω και για τον Πολάκη. Ο Πολάκης σε συνέντευξη του ξεκαθάρισε ότι τον ενδιαφέρει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος Χανίων. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στη συνέχεια, παρακαλώ.
20: Real FM.
0: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr.
3: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
23: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
24: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
25: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
24: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
25: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
24: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
26: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
27: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
26: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
27: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
26: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
27: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
26: Τηλέφωνο 26820-51100.
27: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
28: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
24: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
27: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
24: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
27: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
23: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
22: Λοιπόν, είσαι Κώστα στη γραμμή?
21: Ναι, Γιάννη, εδώ είμαι.
22: Είσαι λοιπόν, άρχοντας, περιμένεις.
21: Λέγαμε για τον Πολάκη.
22: Λοιπόν, ο Πολάκης παραχώρησε συνέντευξη και άφησε αιχμές, σοβαρές αιχμές για Τσίπρα, θα μας πεις τι ακριβώς είπε, και για Κασελάκη. Παραχώρησε συνέντευξη στα Χανιώτικα Νέα. Είναι γνωστό ότι ο Παύλος ο Πολάκης κατάγεται από τον νομό Χανίων, από τα Σφακιά, και είπε πολλά και διάφορα. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
21: Γιάννη, η περίπτωση του Πολάκη είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, θα λέγαμε, για το ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε ότι έχει διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
22: Επανήλθε
21: πάλι, αυτό ήθελα να πω ακριβώς, επανήλθε πάλι. Η πιο σημαντική εξέλιξη είναι ότι η σημερινή ότι οι τοποθετήσεις του που κάνει είναι ότι δεν κλείνει την πόρτα σε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
22: Ναι, ο Πολάκης δηλαδή λέει κάτι το οποίο είναι σωστό. Η Δούρου δεν είναι πρόεδρος του κόμματος. Η Δούρου εκλέχθηκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Δηλαδή αυτό ψήφισαν αυτοί οι 10-12 βουλευτές για το αν θα εκλεγεί ο πρόεδρος. Ναι.
21: Είναι αυτό που λες, ότι εμέσως πλήσης αφώς δηλώνει το θέμα δεν έχει κλείσει. Παράλληλα αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το Δήμο Χανίων ή την περιφέρεια Κρήτης.
22: Ναι.
21: Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο Πολάκης έχει, θα λέγαμε, ένα ειδικό ακροατήριο. Έτσι. Πρώτον, κρατά, θα λέγαμε, ζωντανή την ηγετική του φιλοδοξία. Δεν λέει ούτε φεύγω, ούτε αποδέχεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Αντίθετα, επιχειρεί, βλέπουμε, να παραμείνει πολιτικά παρόν και να εμφανίσει ως ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να εκτράφουν το σκληρό πυρήνα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και να επανέλθει στο θέμα της διεκδίκησης της Προεδρίας. Και επίσης
22: Είσαι Κώστα στη γραμμή?
21: Ναι, Γιάννη, εδώ είμαι.
22: Είσαι λοιπόν, άρχοντας, περιμένεις.
21: Λέγαμε
22: υπομονετικά
21: για τον Πολάκη.
22: Λοιπόν, ο Πολάκης παραχώρησε συνέντευξη και άφησε αιχμές, σοβαρές αιχμές για Τσίπρα, θα μας πεις τι ακριβώς είπε, και για Κασελάκη. Παραχώρησε συνέντευξη στα Χανιώτικα Νέα. Είναι γνωστό ότι ο Παύλος ο Πολάκης κατάγεται από τον νομό Χανίων, από τα Σφακιά, και είπε πολλά και διάφορα. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
21: Γιάννη, η περίπτωση του Πολάκη είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, θα λέγαμε, για το ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε ότι έχει διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
22: Επανήλθε
21: πάλι, αυτό ήθελα να πω ακριβώς, επανήλθε πάλι. Η πιο σημαντική εξέλιξη είναι ότι η σημερινή ότι οι τοποθετήσεις του που κάνει είναι ότι δεν κλείνει την πόρτα σε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
22: Ναι, ο Πολάκης δηλαδή λέει κάτι το οποίο είναι σωστό. Η Δούρου δεν είναι πρόεδρος του κόμματος. Η Δούρου εκλέχθηκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Δηλαδή ψήφισαν αυτοί οι 10-12 βουλευτές για το αν θα εκλεγεί ο πρόεδρος. Ναι.
21: Είναι αυτό που λες, ότι εμέσως πλήσης αφώς δηλώνει το θέμα δεν έχει κλείσει. Παράλληλα αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το Δήμο Χανίων ή την περιφέρεια Κρήτης.
22: Ναι.
21: Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο Πολάκης έχει, θα λέγαμε, ένα ειδικό ακροατήριο, έτσι. Πρώτον, κρατά, θα λέγαμε, ζωντανή την ηγετική του φιλοδοξία. Δεν λέει

0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Επανήλθε
0: πάλι, αυτό ήθελα να πω ακριβώς, επανήλθε πάλι. Η πιο σημαντική εξέλιξη είναι ότι η σημερινή, ότι οι τοποθετήσεις του που κάνει είναι ότι δεν κλείνει την πόρτα σε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ο Πολάκης δηλαδή λέει κάτι το οποίο είναι σωστό. Η Δούρου δεν είναι πρόεδρος του κόμματος. Η Δούρου εκλέχθηκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Δηλαδή ψήφισαν αυτοί οι 10-12 βουλευτές για το αν θα εκλεγεί ο πρόεδρος. Ναι.
0: Είναι αυτό που λες, ότι εμέσως πει σαφώς δηλώνει το θέμα δεν έχει κλείσει. Παράλληλα αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το Δήμο Χανίων ή την περιφέρεια Κρήτης.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο Πολάκης έχει, θα λέγαμε, ένα ειδικό ακροατήριο, έτσι. Πρώτον, κρατά, θα λέγαμε, ζωντανή την ηγετική του φιλοδοξία. Δεν λέει ούτε φεύγω, ούτε αποδέχεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Αντίθετα, επιχειρεί, βλέπουμε, να παραμείνει πολιτικά παρόν και να εμφανίσει ως ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να εκτράφουν το σκληρό πυρήνα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και να επανέλθει στο θέμα της διεκδίκησης της Προεδρίας. Και επίσης βλέπουμε ότι επιτίθεται συχνά πυκνά στο Τζίπρα, αλλά δεν θέλει να χαρίσει στο Τζίπρα το χώρο του, ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης έχει κατηγορήσει ανοιχτά.
1: Λέει για τον Αλέξη Τσίπρα ότι ο Τσίπρας από το 19 ως το 23 ήταν εξαφανισμένος. Δεν έκανε αντιπολίτευση κυβέρνηση.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό.
1: Έκανα εγώ και μερικοί άλλοι αντιπολίτευση, είπε ο Πολάκης. Ο Τσίπρας δεν έκανε καθόλου.
0: Ακριβώς. Και όσον αφορά τον Κασελάκη που είπες, αναφέρει ανοιχτά ο κ. Πολάκης ότι υπήρχε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Mm. Δηλαδή, εν ολίγης, αφήνει μέσω πλήρης σαφώς να. Αφήνει μέσω πλήρης σαφώς να εννοηθεί ότι ο κ. Κασελάκης τοποθετήθηκε με τη. Μάλλον εκλέχθηκε, όχι δεν τοποθετήθηκε, εκλέχθηκε με τη βοήθεια του κ. Τσίπρα ως ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας ως μαστίας της κεντροαριστεράς.
1: Μιλάει με σκληρά λόγια κατά του Στέφανου Κασελάκη, τον αποκαλεί απατεώνα και λέει μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του ο Παύλος Πολάκης: μην μου λένε τώρα ότι έφερα εγώ τον Κασελάκη. Τον στήριξε και ο Τσίπρας, μια χαρά τον Κασελάκη, και γι' αυτό έγινε πρόεδρος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, Γιάννη, είναι ότι ο Πολάκης, όπως λέμε, γνωστός γιατί θυμάσαι για την έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει κάποτε στους δημοσιογράφους, όλοι σας και μόνος μου σας έχω, γιατί θυμάσαι την περίφημη έκφραση. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε, όλοι σας και μόνος μου σας έχω, δηλαδή πιστεύω ότι ο Πολάκης δεν θα αφήσει τα πράγματα έτσι.
1: Έτσι νομίζω και εγώ, και να μπορώ να σου πω ότι στη βάση, στην εκλογική βάση δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως να είναι και πιο δημοφιλής σε ένα κομμάτι σε σχέση με την κυρία Δούρου. Μπορεί η κυρία Δούρου δηλαδή να εκλέχθηκε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά αυτό δεν σημαίνει αν αντιμετώπιζε τον Πολάκη στη βάση του κόμματος, στην οργανωμένη βάση, στα στελέχη δηλαδή, θα τον κέρδιζε. Μου έλεγε χθες ο Ζαχαρίας Ζούπης, γιατί μου αρέσει να μιλάω με ονοματεπώνυμα, στην ανάλυση του, ο δημοσκόπος της Public Issue, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής, ότι εκεί που πιστεύαμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί εντελώς, τώρα πλέον αρχίζει και διαφαίνεται πως υπάρχει ένα ενδεχόμενο σενάριο, ας το πούμε, τελικά να ξεπεράσει το 3% και να μπει στη Βουλή, αν κατορθώσει να μείνει ενωμένος με τα τρία ηγετικά στελέχη, τη Δούρου, τον Πολάκη και τον Παπά, να είναι μαζί.
0: Και πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό που είπες, Γιάννη, διότι εάν κατορθώσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή, που έτσι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία και μάλιστα από ό,τι λένε και οι πληροφορίες μας, οι επόμενες δημοσκοπήσεις δείχνουν και μικρές ανωδικές τάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Βέβαια, γιατί αντιλούν από την ίδια ιδεολογική και εκλογική δεξαμενή. Μάλιστα. Κάτι άλλο υπάρχει από το ρεπορτάζ?
0: Τίποτε περισσότερο, μόνο το γεγονός ότι στο ΠΑΣΟΚ ήδη έχουν αρχίσει να χτίζουν τη στρατηγική. Η στρατηγική πλέον κινείται, όπως είπαμε, είναι το καινούργιο στοιχείο και απέναντι στο πώς θα κινηθούν απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και εκεί πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Αλέξη Τσίπρα και από την αντίθετη πλευρά το τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας όσον αφορά το κομμάτι

0: που έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό να τα ακούσουμε.
1: Την καλημέρα μας Κώστα Κορέλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Αγαπητέ συνάδελφε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: 25 χρόνια καλύπτει ρεπορτάζ κέντρο αριστεράς και αριστεράς ο Κορέλης. Τα ξέρει καλά τα θέματα. Μου έχετε στείλει πολλά συγχαρητήρια μηνύματα για αυτά τα οποία είπα για το Στέφανο Μάνο. Το θέμα δεν είναι μεταξύ μας να λέμε τα συγχαρητήρια. Το θέμα είναι το πολιτικό σύστημα. Να τον αναγνώριζε όταν έπρεπε. Όχι μετά θάνατον. Δηλαδή βλέπω από μετριοπαθείς σοβαρούς ακροατές, ακροάτες και ακροατές που με το ονοματεπώνυμό τους έχουν στείλει τα μηνύματα, στέλνουν τα συγχαρητήριά τους. Το θέμα είναι όμως ότι τα λέμε μεταξύ μας πλέον και τώρα αναγνώρισε την προσφορά του Στέφανου Μάνου το πολιτικό σύστημα. Μέχρι και η ίδια η παράταξή του η Νέα Δημοκρατία τον διέγραψε, σας θυμίζω, με απόφαση του Κώστα Καραμαλή. Επειδή τόλμησε να συμφωνήσει και να υπερψηφίσει μια τροπολογία του που είχε φέρει τότε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Παπαντονίου Επισημίτη. Ήταν μια τροπολογία που σήμερα εννοείται ότι θα ψηφιζόταν από όλα τα σοβαρά αστικά κόμματα της Βουλής. Δηλαδή τότε έσπασε το φράγμα των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και των γαλάζιων και πράσινων καφενείων. Γι' αυτό και την πλήρωσε ο Μάνος τότε, ο Στέφανος Μάνος. Θεός χωρέστον.

0: Λοιπόν, Χρήστος Γιαννούλης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας αναλύσει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ευρύτερο κέντρο αριστερό και αριστερό χώρο. Καλημέρα, Χρήστο, και καλή Κυριακή και καλή σεζόν έχουμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή σεζόν, υπομονή, δύναμη και κουράγιο. Επειδή έπιασε το αυτί μου ότι κάνατε μια αναφορά στο Στέφανο Μάνο,
0: ναι,
1: θέλω να καταθέσω και ποια είναι η διαφορά πολλές φορές της παλιάς σκοπής πολιτικών σε σχέση με τους νεότερους πρωταγωνιστές της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Την εποχή της μέθεξης ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην αναδιανομή εισοδήματος στην Ελλάδα, το χρηματιστήριο, ο Στέφανος Μάνος ήταν το υπόδειγμα που είχε βγει στη Βουλή και είπε: «Κύριοι, το χρηματιστήριο δεν είναι τζόγος. Εγώ βρίσκομαι στο χρηματιστήριο», είχε αναφέρει την προσωπική του περίπτωση, mm-hmm, «βρίσκομαι στο χρηματιστήριο με συνέπεια και επενδυτική λογική και αναπτυξιακή λογική 30 χρόνια mm-hmm, και έχω αποκομίσει αυτά τα ωφέλη. Σταματήστε να τζογάρετε». Προφητικά το είπε όταν μετά από λίγα χρόνια οι υδραυλικοί και οι ηλεκτρολόγοι που είχαν γίνει...
0: Ναι, έχασαν περιουσίες και καταστράφηκαν.
1: Καταστράφηκαν. Έχεις και δίκιο. Η πρώτη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος στη χώρα τα τελευταία... Ναι.
0: Γιατί Χρήστο μου, όπως και εσύ μπήκε στην πολιτική ως αναγνωρίσιμο πρόσωπο στη δημοσιογραφία και επιτυχημένος επαγγελματίας ως ένα βαθμό, έτσι μπήκε και ο Στέφανος Μάνος. Δεν ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα, ήταν επιχειρηματίας, άνθρωπος της αγοράς και μπήκε στην πολιτική όχι ως πρόσωπο το οποίο δεν ήταν αναγνωρίσιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά την γνώμη του για να προσφέρει.
1: Δεν είναι αναγνωρισιμότητα το ζήτημα.
0: Δεν
1: το ζήτημα είναι αν πρέπει να απαντήσουμε και μπορούμε να απαντήσουμε σε δύο πράγματα. Επιδιώκουμε να βρεθούμε σε θέσεις ευθύνης και να αναλάβουμε ευθύνες για να καλύψουμε τη μετεδοξία μας ή για να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες. Εμένα αν με ρωτήσεις για την κεντροαριστερά και όλα αυτά που συμβαίνουν, θα σου πω ότι ως χώρος προοδευτικός, ως κατακαιρματισμένη κεντροαριστερά, θα έπρεπε να μας συνέχει ένα γεγονός το οποίο για μένα είναι συγκλονιστικό. Πριν από λίγες μέρες, και δεν το δραματοποιώ, ούτε γίνομαι μελοδραματικός, αλλά εκεί αποτυπώνεται ένα από τα σημαντικά ζητήματα σε αυτή τη χώρα. Ποια πρέπει να είναι η ποιότητα ζωής, ποιο πρέπει να είναι το παραγωγικό μοντέλο, πώς πρέπει να λειτουργεί αυτή η χώρα, τι πρέπει να προτάξει και τι να αφήσει πίσω της. Ένας συνάνθρωπός μας 73 ετών με 38 βαθμούς θερμοκρασία δούλευε στην οικοδομή, στον Ασπρόπυργο. Όχι γιατί είχε χόμπι να δουλεύει στα 73 του, γιατί προφανώς η σύνταξη ή όποιες απολαυές που είχε δεν αρκούσανε για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τις δικές του, τις οικογένειες των παιδιών του, να σπουδάσουν τα εγγόνια του κτλ. Πρώτο ζήτημα που έχει σχέση με το ότι δεχόμαστε να πανηγυρίζουμε γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι εκμεταλλεύονται την νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας να παρατείνει το εργασιακός βίος μέχρι να χτυπήσει την πόρτα του παραδείσου. Όχι. Το δεύτερο. Έλεγξε κανένας, αν με 38 βαθμούς, κύριε Παπαγιάννη, έλεγξε κανένας αν με 38 βαθμούς μπορεί να δουλεύει ένας άνθρωπος και 40 χρονών και 50 χρονών, πόσο μάλλον 73, κάτω από συνθήκες αφόρητης θερμικής επιβάρυνσης. Και με βάση το ρεπορτάζ, ξαναλέω, δεν δραματοποιώ τίποτα, αλλά δείτε στη μικρογραφία την Ελλάδα του σήμερα, να προβάλλουμε την Ελλάδα του σήμερα με όλα αυτά, αναγκάστηκε να βγάλει τα προστατευτικά μέσα που μπορεί να διέθετε για να τα απεξέλθει.
0: Ποιος
1: έλεγξε? Και γιατί το μεταφέρω στο θέμα της κεντροαριστεράς. Πρέπει να σταματήσουμε, και σε αυτό χρειάζεται και βοήθεια της δημοσιογραφίας, πρέπει να σταματήσουμε τις ατέρμονες, χαοτικές, αδιέξοδες κομματικές αντιπαραθέσεις και να δούμε πώς μπορούμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη για να πούμε στον κόσμο τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να το κάνουμε και αν είναι σωστό αυτό που θέλουμε.
0: Ωραία. Εδώ λοιπόν έρχεται το ερώτημα. Κατά τη δική σου γνώμη, ποιος είναι ο βασικός αντίπαλος σε αυτές τις εκλογές και με δεδομένο ότι πάντα ψηφίζουμε πρόσωπο για πρωθυπουργό απέναντι στο Μητσοτάκη? Ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, η Δούρου, η Κωνσταντοπούλου, κάποιος άλλος? Ποιος είναι? Ποιο είναι το πρόσωπο αυτό?
1: Ο βασικός αντίπαλος είναι ότι κινδυνεύουμε να περάσουμε μία ακόμα προεκλογική περίοδο χωρίς να αποτυπώσουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία το πώς θα κλείσουν οι κοινωνικές ανισότητες, οι οικονομικές ανισότητες, το πώς θα ενισχυθεί το εισόδημα των πολιτών, το πώς θα καταπολεμηθούν οι καρκίνοι της ελληνικής πραγματικότητας που είναι η εξωκέρδεια, η ακρίβεια, η δυσανεξία και η αποδόμηση της δημόσιας, των δημόσιων λειτουργιών και χαρακτήρα υπηρεσιών και υποδομών, αυτά που θεωρούνται αυτονόητα για μια σύγχρονη κοινωνία και μια σύγχρονη χώρα. Το ποιος μπορεί να το κάνει ή ποιος θα αντιπαρατηθεί σε προσωπικό επίπεδο ή σε επίπεδο γκέλ, δημοφιλίας, δημοτικότητας, δεν ενδιαφέρει κανέναν, Γιάννη Παπαγιάννη.
0: Δεν συμφωνώ. Πρωθυπουργό επιλέγει σε εκλογές.
1: Δεν ενδιαφέρει κανένας. Να σου πω γιατί. Δεν εμπνέει, μπορεί να εμπνέει δημοσκοπικά εμπιστοσύνη σε ένα κοινό που δεν ξέρω γιατί απαντάει έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά μόλις πριν από λίγες μέρες εγγενίασε το μετρό της Καλαμαριάς στην προέκταση, σημαντική εξέλιξη, και την ώρα που σβήσαν τα φώτα, όσοι κατεβαίνουν στο τέρμα αυτής της γραμμής πρέπει να πάρουν τα μπουγαλάκια τους, τις βαλίτσες τους, τα ψώνια τους κτλ. Και να διασχίσουν χωράφια για να ξαναβρεθούν στον πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Είναι εικόνες.
0: Σε αυτό δεν απαντάς όμως το ερώτημα που έθεσα. Στις εθνικές βουλευτικές εκλογές ψηφίζουμε πάντα πρόσωπο για τον επόμενο πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το πρόσωπο αυτό, αυτό θέλω να ακούσω.
1: Είναι τα πρόσωπα που ηγούνται των κομμάτων. Ποιο είναι αυτό που θέλω εγώ.
0: Ναι, που θέλεις εσύ. Αυτό το οποίο βλέπεις ως εναλλακτική λύση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο θα βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, όπως το χαρακτηρίζεις.
1: Μου βάζεις ένα ερώτημα το οποίο έχει μια λογική απάντηση. Σαφέστατα υποστηρίζω την επικεφαλής, τον επικεφαλής του πολιτικού χώρου που υπηρετώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν είναι αυτά που είπες. Ο τρόπος όμως με τον οποίο θα αντιπαρατεθούν δεν είναι μόνο το ποιος ηγείται, αλλά τι έχει κάνει και τι
0: σε
1: λέει.
0: Σε βλέπω με δυσκολία πάντως να λες το όνομα της Ρένας
1: Δούρου. Μα τι να
0: μα είσαι σε ένα κόμμα, δεν το υποστηρίζεις, δεν υποστηρίζεις την επικεφαλής του κόμματός σου. Δεν τη βλέπεις
1: μόλις...
0: δηλαδή ως εναλλακτική λύση απέναντι στο σημερινό
1: αυτό
0: πρωθυπουργό.
1: Αυτό μόλις είπα, αλλά δεν πιστεύω να θεωρήσω ότι έχω το μαξιμαλισμό να σου πω ότι θα κατέβουμε ως ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτό, μετά από όλα που έχουν συμβεί και θα πάρουμε 37%.
0: Όχι.
1: Θα με κορόιδευες.
0: Ο Τσίπρας μπορεί να το πάρει το 37% που έχει μεγαλύτερα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά.
1: Δεν το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι εύχομαι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και θα επαναφέρω την άποψη που είχα και έχω και θα παραμείνω να την έχω ότι η πολιτική αλλαγή για να συμβεί μεταξύ πολιτικών Νέας Δημοκρατίας και ενός προοδευτικού προγράμματος που αλλάζει τη χώρα, χρειάζεται συνένωση δυνάμεων και δεν ξέρω αν μπορεί ένα πρόσωπο να τα βγάλει πέρα.
0: Μπορεί να μην τα βγάλει πέρα ένα πρόσωπο. Δηλαδή πώς το φαντάζεσαι το επόμενο σχήμα. Σχήμα συνεργασίας.
1: Το είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν κάθισε. Πώς να σου πω.
0: Ναι.
1: Δεν προκάμαμε, που έλεγε και ο Χαρίλαος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από τη στιγμή που δεν προκάμαμε, δεν παρατάμε τη μάχη, έστω ως μικρή δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αυτή τη στιγμή, Γιάννη Παπαγιάννη, εμείς παραμένουμε συνεπείς στο πρόγραμμα που λέει, κύριε, ένα βαρέλι πετρέλαιο το οποίο προσφέρει κέρδος 6 έως 7 δολάρια στο διελιστήριο, είναι ικανό για να υπάρχει προκοπή σε μια επιχείρηση. Όταν αυτό το βαρέλι που κοστίζει 100 ευρώ και το κέρδος από τη δίλησή του είναι 40 ευρώ, κάποια από αυτά τα χρήματα πρέπει να πάνε στους πολλούς με τα μέσα και τα εργαλεία που διαθέτει η ελληνική πολιτεία. Απλά πράγματα. Δεν μπορώ να πανηγυρίσω, Γιάννη Παπαγιάννη, ότι θα φτηνίνει μετά από παρακάλια και ένα εθνικό κοινωνικό συμβόλαιο 9 λεπτά ο ελληνικός καφές.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας.
1: Αυτό υποστηρίζουμε.
0: Και το ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Και πιστεύω ότι δεν έχει σχέση αν οι πολιτικές και προγραμματικές θέσεις εκπέμπονται από ένα κόμμα που βρίσκεται που κάνει το restart του, που ξεκινάει, που κάποιοι το θεωρούσαν τελειωμένο, που δεν είναι τελειωμένο, που μιλάει, που δημιουργεί ζητήματα. Δεν πιστεύω από ποιον προέρχεται. Πιστεύω ότι είναι θέμα επανάκτησης εμπιστοσύνης ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην παρούσα φάση.
0: Την καλημέρα μας, Χρήστο Γιαννούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
9: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
8: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
9: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
8: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
9: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
8: Τηλέφωνο 26820-29094.
9: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
10: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
10: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
12: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
11: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
12: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
11: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
12: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
11: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
12: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 2682-089-100.
13: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
14: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
15: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
14: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
15: Ποιος Ανδρέας?
14: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
15: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
14: Τι εννοείς?
15: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
14: Ναι.
15: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
16: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
17: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
16: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
17: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
16: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
18: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
19: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
20: Δίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσεων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Φορώ απαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Επεισόδιο με πυροβολισμούς με πολλά θύματα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ρέιβ πάρτι στην πόλη Αράου της Βόρειας Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Περισσότερα στο real.gr. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων αρχίζει αύριο η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Αφορά σε βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Τραγωδία στη Χαλκιδική όπου 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το όχημά του.

0: μόρφωμα.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή φίλες και φίλοι. Και χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή σήμερα, ε. Του Αγίου Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Γιορτάζουν οι φίλοι μας οι Αλέξανδροι και οι Αλεξάνδρες. Και οι φίλες μας Αλεξάνδρες. Χρόνια πολλά, κορίτσια και αγόρια, να είστε πάντα καλά. Με υγεία χιλιόχρονη. Χρόνια πολλά και σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια.

0: Προτελευταία ημέρα του Αυγούστου. Πάει ο Αυγούστος. Μαθαίνω και με ενημερώνουν ότι το λιμάνι του Πειραιά έχει πολλή κίνηση. Επιστρέφουν εκδρομής από τις διακοπές τους. Καλώς να έρθετε. Καλή επιστροφή, φίλες και φίλοι. Θα είναι ακόμα μεγαλύτερη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά λίγο αργότερα όταν θα φτάσουν τα πλοία από τις Κυκλάδες.
1: Όλη της καρδιάς με πλάνεψες και μπήκες.
0: Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Όμως θέλω τη ζωή μου να τη χρησιμοποιήσω.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Αν δεν αναγνωρίσουν με γενναιότητα, Γιάννη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένα εποχικό φαινόμενο της πτώχευσης και της οργής του κόσμου, δεν θα επανέλθουν ποτέ. Το 2012 ήταν ο Αλέξης Τσίπρας η Ζαν Ντάρκ. Τώρα είναι ο μύθος της, ένα μέτριο δηλαδή παραμύθι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα και στον άλλο Γιώργο που γράφει, στέλνει την καλημέρα του. Οι φίλοι μας στα κεντροαριστερά καλά τα λένε, θέλουν μα δεν μπορούν, δυστυχώς. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Τάκη το Μουζάκη που στέλνει ένα ενημερωτικό για τη συναυλία της Λαϊκής Ορχήστρας Απόστολος Καλδάρας στο Θέατρο Βράχων το ερχόμενο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
2: Ναι.
0: Μας ακούτε, καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Σας χαιρετώ από τη Λευκάδα αυτή τη φορά.
0: Διακοπές ή πολιτική
2: δουλειά? Για μία μέρα έχω έρθει εδώ, ναι. Αποχή όπου ήμουν προχθές, που υποδεχθήκαμε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και μετά έσπεψα στη Λευκάδα για μια μεγάλη εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κύριε Παπαγιάννη. Νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ το έχει αναδείξει πάρα πολύ και θυμάστε ότι πριν από τρεις μέρες στη μεγάλη κεντρική εκδήλωσή μας καταθέσαμε και 10 σημεία νομοθετικές προτάσεις που έχουμε ήδη καταθέσει ως τροπολογίες και πλέον θα τις καταθέσουμε και ως σχέδιο νόμου για να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως η κυβέρνηση για κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι εύλογο, δίκαιο, λογικό και βιώσιμο επιτέλους να υπάρξει συνολική λύση για τους εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια συμπολίτες μας.
0: Το εκλαμβάνω αυτό ότι θέλετε και λίγο να προλάβετε την κυβερνητική πρόταση που θα καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του Ελλάς. Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι από την πλευρά σας η διαρροή ότι όλα αυτά αποτελούν μια απόδειξη προγραμματικής υπεροχής εναντί του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν το βλέπετε έτσι?
2: Όχι, όχι, καμία σχέση. Άλλωστε, οι νομοθετικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί πάνε πίσω τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Yeah. Και σας θυμίζω ότι με τον αγαπητό συνάδελφο τον Κώστα του Τσουκαλά, με τον οποίο είμαστε εδώ στην Λευκάδα, τον εκπρόσωπο τύπου και δικηγόρο, πρόσωπο τύπου του κόμματος, έχουμε κάνει πάντα από 5 εκδηλώσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Πάτρα, Αργοστόλη και σε άλλες πόλεις όλης της Ελλάδας. Σήμερα, χθες το βράδυ, μάλλον στη Λευκάδα και έπεται συνέχεια, εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τις προτάσεις του. Και έχουμε καταθέσει και κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά έχω κάνει ερωτήσεις στον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Μηχανισμό, Εποπτικό Μηχανισμό, τον SSM και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί? Διότι θεωρούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αδικία και κυρίως ένα αδιέξοδο με το υφιστάμενο καθεστώς. Funds, services, όλα κουλουβάχατε μπερδεμένα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σκιαμαχούν με φαντάσματα σε φορολογικούς παραδείσους. Δεν ξέρουν πού να αποταθούν για να πληρώσουν το δάνειό τους. Τους απειλούν. Δεν τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να σηκώσουν κεφάλι. Πράγματα τα οποία δεν ισχύουν σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ναι. Και πρέπει επιτέλους να μπει μια τάξη και κυρίως μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Να κάνουμε 120 δόσεις. Να κάνουμε υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Δηλαδή να μπει μια τάξη σε αυτό το
0: έργο. Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια παράδοση στα θέματα προστασίας πρώτης κατοικίας, με την έννοια ότι ήταν ως κυβέρνηση το πρώτο κόμμα που έφερε τον περιβόητο νόμο Κατσέλη. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει παράδοση στο πλαίσιο αυτό. Τώρα, βέβαια, μετά τα μνημονιακά χρόνια, πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί ξανά στην πράξη σε όλα τα επίπεδα και για όλους τους ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας, είναι κάτι το οποίο θέλει μεγάλη συζήτηση.
2: Κύριε Παπαγιάννη, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη κερδοφορία που υπάρχει σε κράτος στην Ελλάδα είναι στα funds. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τελείως ετεροβαρές, για να μην πω μη πλαίσιο. Δεν υπάρχει πλαίσιο. εργασίου προστασίας του καταναλωτή για όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι βγάζουν χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι. Ξέρουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί μέτοχοι. Έχουν εταιρείες offshore σε φορολογικούς παραδείσους στην Ιρλανδία, σε εξωτικά νησιά. Βγαίνουν κάθε μέρα σπίτια στο σφυρί και η πολιτεία δεν έχει μια συγκεκριμένη στοιχειώδη μέρημνα για να προστατεύσει. Επαναλαμβάνω, όχι το στρατηγικό κακοπληρωτή. Αυτή είναι ελάχιστη. Τον άνθρωπο που θέλει να σταθεί στα πόδια του. Τον άνθρωπο που δεν μπόρεσε να πληρώσει μια δόση, αλλά θέλει να αποπληρώσει το δάνειό του. Ή τον άνθρωπο το οποίο έχει ήδη πληρώσει 10 φορές το δάνειό του.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είναι τέτοιο το πλαίσιο το οποίο τον οδηγεί συνεχώς να μετακυλίεται το δάνειο παραπέρα και σαν άλλο Σύσυφος, θυμάστε τον αρχαίο Σύσυφο, να προσπαθεί να κυλάει μια πέτρα εφόρου ζωής μέχρι να πεθάνει. Αυτά τα πράγματα δεν δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης λειτουργίας ούτε της οικονομίας ούτε της κοινωνίας. Και το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να προλάβει κανέναν. Αυτές οι προτάσεις έχουν κατατεθεί σποραδικά ως νομοθετικές, ως τροπολογίες. Και εδώ τώρα προσέξτε. Το ότι καταθέτουμε νόμο σημαίνει ότι θα έχει αιτιολογική έκθεση, ότι πλέον η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να τον συζητήσει και εμείς στείλουμε χείρα σε όλα τα κόμματα.
0: Πότε θα την καταθέσετε την πρόταση νόμου?
2: Νομίζω είναι θέμα μερικών ημερών.
0: Αλλά αφορά μόνο τα κόκκινα δάνεια?
2: Αφορά όλο το ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι.
2: Αφορά το ελβετικό φράγκο, μη εξυπηρετούμενα και κυρίως την προστασία.
0: Για το ελβετικό φράγκο τι προτείνετε?
2: Για το ελβετικό φράγκο προτείνουμε μια καλύτερη και πιο βιώσιμη λύση με περικοπές.
0: Συγγνώμη,
2: διότι οι άνθρωποι αυτοί.
0: Οι προτάσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες και ενδεχομένως να είναι και σωστές. Όλα αυτά τα οποία προτείνετε πρέπει να γίνουν αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλάδος και από το Τραπεζικό Σύστημα και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι έτσι απλά δηλαδή.
2: Θα σας πω. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα και ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός έχουν κάποιες βασικές αρχές. Αρχή της διαφάνειας των τραπεζικών συναλλαγών και αρχή προστασίας του καταναλωτή. Όταν αποδεικνύεται στην πράξη ότι πήγες να πάρεις ένα δάνειο και σου λέγανε από την τράπεζα πάρε ελβετικό φράγκο, πάρε ελβετικό φράγκο. Ο παππούς, η γιαγιά, ο καταναλωτής.
0: Αυτοί πρέπει να προστατευτούν μαζί σας.
2: Λοιπόν, και χωρίς να έχει τα στοιχειώδη εχέγγυα, η τράπεζα ουσιαστικά εξώθησε έναν δανειολήπτη στο να πάρει ένα δάνειο το οποίο το έχει πληρώσει 10 φορές, κύριε Παπαγιάννη. Είναι εύλογο, είναι δίκαιο και είναι νόμιμο να υπάρξει μια ρύθμιση στο δάνειό του. Διότι οτιδήποτε άλλο είναι και παράνομο και άδικο.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα ψηφίσετε την κυρία Ακρίτα για την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής?
2: Νομίζω το ΠΑΣΟΚ με θεσμική σοβαρότητα έχει τοποθετηθεί.
0: Ναι.
2: Έχει τοποθετηθεί υπέρ της υπερψήφισης του προσώπου που προτάθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και προσέξτε, για να μην
0: παρεμεινήσω... Σηματοδοτεί ένα ευρύτερο πολιτικό άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ προς την αριστερά αυτό ή όχι κατά τη γνώμη σας?
2: Όχι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε μία θεσμική ομαλότητα.
0: Ναι.
2: Για τους επόμενους μήνες...
0: Πάντως, αν ανατρέξω σε παλαιότερες ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ εναντίον της κυρίας Ακρίτα για διάφορα τα οποία σχολίαζε στο διαδίκτυο, πραγματικά θα φρίξουμε.
2: Κύριε Παπαγιάννη, η κυρία Ακρίτα έχει καταφερθεί και εναντίον μου με βαρύτατους και απρεπείς χαρακτηρισμούς για τους οποίους υποθέτω θα έχει και η ίδια μετανιώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτική μας και η στάση μας έχει να κάνει και προσδιορίζεται και εξαρτάται από συμπάθειες ή όχι ή από πολιτικές διαφωνίες. Το κάτω-κάτω δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ υπερψηφίζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάληψη της πέμπτης θέσης στην Αντιπροεδρία της Βουλής. Απλά και εξάστερα. Μερικούς μήνες πριν ή δεν ξέρω πόσο τις εκλογές. Είμαστε υπέρ της θεσμικής ομαλότητας και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι ότι μας είναι συμπαθής ή αρεστή η κυρία Ακρίτα ή οποιοδήποτε άλλος. Προτάθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβει τη θέση να πάμε παρακάτω. Δεν πολιτευόμαστε με όρους προσωπικής συμπάθειας. Και σας απάντησα και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κυρία Φαραντούρη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά.
2: Γεια σας και χαρά σας. Καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή.
0: Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας στο κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία είναι ο κεντρικός τίτλος, φίλες και φίλοι, το κεντρικό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της Real News. Θερμό εξάμηνο στο Αιγαίο. Έχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ η Real News για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σας υπενθυμίζω ότι δημοσίως δεσμεύθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, χθες στην εκπομπή μας εδώ, ότι το καλώδιο θα ποντιστεί χωρίς να ζητηθεί άδεια από την Άγκυρα.

Έχει δυνατή ανάλυση Real News για την Ισραηλινή επίθεση, φίλες και φίλοι, σε αεροπορική βάση της Συρίας, για τον εκνευρισμό του Ερντογάν και για τη σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή Ισραήλ-Τουρκίας, αλλά και για το ποιες επιπτώσεις θα υπάρξουν για την Ελλάδα.

0: στην καρδιά.
1: Τώρα με αφορμή το ρεπορτάζ της Real News να σας πω ότι αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα σε επίπεδο διπλωματικό και αμυντικό. Θα πέσουν στο Τελ Αβίβ οι υπογραφές για τον σιδερένιο θόλο του Αιγαίου. Θα υπογραφούν 4 συμβάσεις αξίας 3,5.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
7: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά.
8: Χρώματα.
7: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
7: Υδραυλικά.
8: Μηχανήματα κήπου.
7: Κυγκαλερίας.
8: Είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-29-665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
9: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
9: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
9: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
9: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
11: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
10: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
12: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Βασικούς λόγους που έφτασε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ εκεί που έφτασε. Ο Πάνος ο Παπάς μου λέει ότι δεν έχει προβληθεί σε ερώτηση που έκανε στο AI η ταινία Ελένη από τη δημόσια τηλεόραση. Εγώ είχα διαφορετική αίσθηση. Έχει προβληθεί τουλάχιστον τρεις φορές. Μήπως το AI θέλει λίγο διόρθωση. Άρα δεν χρειάζεται να διορθώσω εγώ. Να διορθώσω το AI χρειάζεται που την έχουμε δει με τα μάτια μας. Καλημέρα στο Σωτήρη και τη Λένα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από το Ηλιόλου στο Πόρτο Ράφτη. Η παραλία στο Αυλάκι γεμίζει σιγά σιγά και σας προσκαλούμε να έρθετε για βουτιές και ουζάκι. Ακούσαμε τον συνομιλητή σας, τον κύριο Φαραντούρη, να τοποθετείται για την προστασία της πρώτης κατοικίας, με την οποία συμφωνούμε απόλυτα. Θα πρέπει να δούμε όμως πώς είναι οι κακοπληρωτές που είπε ότι είναι ελάχιστοι και τι θα γίνει με αυτούς. Θα τους πάρουν το σπίτι ή όχι. Επιπλέον, ο δανειολήπτης δεν είναι άμυρος ευθυνών. Θα πρέπει να κοιτά τους όρους όταν λαμβάνει το δάνειο. Αν δεν εξετάζει τα ψηλά γράμματα, δεν ευθύνεται η τράπεζα. Θα έπρεπε πριν λάβει το δάνειο να συμβουλευτεί ένα δικηγόρο. Αυτό είναι το κανονικό που λες, αγαπητέ Σωτήρη και Σιλένα, ότι πριν υπογράψουμε τέτοιες δανειακές συμβάσεις που καθορίζουν και το υπόλοιπο της ζωής μας ως ένα μεγάλο βαθμό, σε οικονομικό επίπεδο, δεν πάμε αν είμαστε άσχετοι. Πηγαίνουμε μαζί με ένα δικηγόρο, με ένα λογιστή, με έναν άνθρωπο που ξέρει καλά όλα αυτά και κυρίως ξέρει να διαβάζει τα ψηλά γράμματα. Βέβαια, στην εποχή που οι τράπεζες έδιναν αβέρτα δάνεια, αν θυμάστε, ακόμα ψάχνουν κάποιους Πακιστανούς που είχαν πάρει διακοποδάνεια και καταναλωτικά δάνεια και δεν τους βρήκαν ποτέ. Και τα σπασμένα τα πληρώσαμε εμείς οι υπόλοιποι, οι συνεπείς δανειολήπτες. Βέβαια, οι τράπεζες είχαν μπει σε αυτό το τρυπάκι εκείνη την περίοδο και διαφήμιζαν με εξωφρενικούς όρους που τελικά δεν ίσχυσαν ποτέ τα δάνεια αυτά σε ελβετικό φράγκο και παρέσυραν πολύ κοσμάκι στην καταστροφή. Για να τα λέμε όλα όπως είναι σωστά. Από την άλλη, βεβαίως και όταν υπογράφεις και παίρνεις ένα επενδυτικό προϊόν, πρέπει να γνωρίζεις από την πρώτη ως την τελευταία γραμμή τι ακριβώς λέει το συμβόλαιο που υπογράφεις. Δεν υπάρχει πολίτης που να δηλώνει ότι είναι άσχετος ή άγνοια για την υπογραφή του. Οφείλει να γνωρίζει τι ακριβώς υπογράφει. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πήραν δάνειο και είδαν στην πορεία να εξελίσσεται το ελβετικό φράγκο έτσι όπως εξελίσσεται, να βοηθηθούν, να ενισχυθούν, να δοθεί ένας τρόπος ώστε να μπορέσουν να γίνει ένα haircut στο χρέος και να μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους από εκεί πέρα. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι φτιαγμένο έτσι το τραπεζικό σύστημα, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, που αν δεν τα πληρώσουν αυτοί, θα τα πληρώσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Δεν γλιτώνουμε δηλαδή. Οι τράπεζες δεν πρόκειται να χάσουν από την ιστορία αυτή. Εμείς οι υπόλοιποι συνεπείς δανειολήπτες θα πληρώσουμε τα σπασμένα. Και το έργο αυτό το έχουμε δει αρκετές φορές. Τώρα, αυτά τα οποία υπόσχεται το Πασόκ, κατά πόσο θα γίνουν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Τράπεζα της Ελλάδος και από τις ελληνικές τράπεζες, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μόνο στην πράξη. Αν έρθει η ώρα, το Πασόκ με την ψήφο των πολιτών να κυβερνήσει την ώρα αυτή. Αγαπημένη. Γιατί και άλλοι έχουν υποσχεθεί πολλά πράγματα για το τραπεζικό σύστημα και για τα φαντς, τα οποία δεν εφάρμοσαν ποτέ. Μη λέμε ονόματα τώρα, ξέρετε.

0: Έγινε χαμός στην Κύπρο, τραγωδία με έναν πολύ γνωστό επιχειρηματία. Πρόκειται για τον 76χρονο Ντίμη Μαυρόπουλο. Το σκάφος του διαλύθηκε στα βράχια. Βλέπω βίντεο και φωτογραφίες. 1000 κομμάτια το σκάφος του ανθρώπου. Ήταν μάλιστα ένας ελληνοκύπρος επιχειρηματίας, ο οποίος είχε δραστηριότητα επιχειρηματική και στην Ελλάδα. Ήταν μια από τις πιο έντονες καλοκαιρινές κακοκαιρίες των τελευταίων ετών. Ξέρετε, στην Κύπρο δεν έχει ιδιαίτερη κακοκαιρία, ούτε το χειμώνα ούτε το καλοκαίρι. Έχει μάλλον μεσογειακό κλίμα και καιρό αρκετά πιο ήπιο και από την Ελλάδα. Φαίνεται όμως ότι αποτέλεσε εξαίρεση. Τα δύο σκάφη τα οποία ήταν κοντά του, ένα δίπλα στ' άλλο, προσέκρουσαν στα βράχια, υπέστησαν σοβαρές ζημιές και ένα από τα σκάφη στο οποίο επέβαινε ο άτυχος επιχειρηματίας μαζί με την κόρη και τη σύντροφό του διαλύθηκε, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να καταλήξει. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα βράχια. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λοιπόν, κλείνουμε με το μεγάλο Πασχάλη Τερζή, γιατί κατά τη δική μου γνώμη είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές και κατά τη γνώμη του Λάσκαρη Αγοραστού. Έτσι είναι ή όχι? Δεν σ' ακούω. Έτσι.
1: Τα μάτια που σου χάρισα.
0: Λοιπόν, αύριο ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του Real FM. Σας θέλουμε όλους εδώ, δυνατούς.
1: Σαν φυλαχτώ να με...
0: Όπως είστε πάντα συνεπείς, φίλες και φίλοι, περισσότεροι από το 2007. Από τις 4 το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης της Επάλξης, ο οποίος εκτάκτος θα είναι και αμέσως μετά. Θέλουμε την αγάπη και τη στήριξη των ακροατριών και των ακροατών. Και από μας έχετε ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλη την ομάδα του Real FM για την αγάπη που δείχνετε τόσα χρόνια. Μας έχετε κατατάξει, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, με διαφορά στο πιο παρεμβατικό ραδιόφωνο της χώρας. Λοιπόν, από εμένα πολλά φιλιά. Θα είμαι και αύριο, όλη την επόμενη εβδομάδα. 10-12 το πρωί. Και φυσικά το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πλέον στο καινούριο πρόγραμμα θα κάνω εκπομπή και κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. Άρα, Παρασκευή 10-12 το πρωί, Σάββατο Κυριακή 7-10 το πρωί και εκτάκτως την εβδομάδα αυτή, πριν να αναλάβει το μικρόφωνο και την εκπομπή τον Νίκο Χατζηνικολάου, 10-12. Την αγάπη μου. Κάντε ένα από τα ωραία σας καλοκαιρινά μπάνια, κάντε κάτι διαφορετικό σήμερα Κυριακή, να περάσετε όμορφα. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή και προσοχή στον δρόμο.

0: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
0: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
3: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
0: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση

0: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 10.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
4: Κότσο Δημήτρης.
5: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
5: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
4: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
12: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
13: Στην Κιβωτό.
12: Και πού είναι αυτό?
13: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
14: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
15: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
14: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
15: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26920 26191.
14: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και προτείνω να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πρώτα απ' όλα να αρχίσετε το ξεμάτιασμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ναι, και ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα όταν σε πονάει το κεφάλι σου δεν πηγαίνεις. Απλά σου λένε αυτό. Ένα ξεμάτιασμα. Λοιπόν, ρίξτε πολλά ξεματιάσματα, διότι από χθες, με το που έφυγα από το στούντιο εδώ του Real FM, ένας απίστευτος πονοκέφαλος, ο οποίος δεν με έχει αφήσει ακόμα. Οπότε να συνδράμετε κι εσείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ όσο μπορείτε. Πολλές πολλές καλημέρες, τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα. Ναι, Κυριακούλα σήμερα, Κυριακή, η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, και θα κάνουμε παρεΐτσα μέχρι και τη μία. Έχουμε ετοιμάσει πολλά πραγματάκια και για εσάς και για εμάς, και το λέω και για εμάς, διότι να ξέρετε ότι κάνοντας τις διάφορες έτσι συνεντεύξεις, έχοντας καλεσμένους, συνεντευξιαζόμενους γενικότερα, δεν το κάνουμε μόνο για εσάς, το κάνουμε και για εμάς, για να λύνουμε γενικότερα τις απορίες μας. Εχθές το θέμα της Λέσβου και η παρουσία, η παρέμβαση του κυρίου Μουτζούρη έφερε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, πάρα πολλά μηνύματα. Οπότε σήμερα θα κάνουμε και ένα follow-up επ' αυτού. Ελάτε να τα βάλουμε όμως τα πραγματάκια λίγο στη σειρά τους. Είμαστε στα 7 λεπτάκια, τώρα σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Να είμαστε ακριβείς. Ναι, αμέσως τώρα, στα 7 λοιπόν λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί, εδώ στο Real FM, απέναντί μου βρίσκεται η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά. Όλα καλά? Ωραία, Κυριακούλα. Έχει λίγη συννεφιά ή εμένα μου φαίνεται? Έχει ένα μία συννεφιά, την έχει, Εντάξει, καλό είναι αυτό, από την άποψη ότι δεν θα πολυκαούμε. Δεν ξέρω, όσοι έχετε να πάτε στην παραλία, με το καλό να πάτε. Άκουσα προηγουμένως και μηνυματάκι από το Πόρτο Ράφτη. Στείλατε στο Γιάννη τον Παπαγιάννη. Δεν το ξεμάτιασμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ναι, και ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα όταν σε πονάει το κεφάλι σου δεν πηγαίνεις. Απλά σου λένε αυτό. Ένα ξεμάτιασμα. Λοιπόν, ρίξτε πολλά ξεματιάσματα, διότι από χθες, με το που έφυγα από το στούντιο εδώ του Real FM, ένας απίστευτος πονοκέφαλος, ο οποίος δεν με έχει αφήσει ακόμα. Οπότε να συνδράμετε κι εσείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ όσο μπορείτε. Πολλές πολλές καλημέρες, τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα. Ναι, Κυριακούλα σήμερα, Κυριακή, η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, και θα κάνουμε παρεΐτσα μέχρι και τη μία. Έχουμε ετοιμάσει πολλά πραγματάκια και για εσάς και για εμάς, και το λέω και για εμάς, διότι να ξέρετε ότι κάνοντας τις διάφορες έτσι συνεντεύξεις, έχοντας καλεσμένους, συνεντευξιαζόμενους γενικότερα, δεν το κάνουμε μόνο για εσάς, το κάνουμε και για εμάς, για να λύνουμε γενικότερα τις απορίες μας. Εχθές το θέμα της Λέσβου και η παρουσία, η παρέμβαση του κυρίου Μουτζούρη έφερε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, πάρα πολλά μηνύματα. Οπότε σήμερα θα κάνουμε και ένα follow-up επ' αυτού. Ελάτε να τα βάλουμε όμως τα πραγματάκια λίγο στη σειρά τους. Είμαστε στα 7 λεπτάκια, τώρα σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Να είμαστε ακριβείς. Ναι, αμέσως τώρα, στα 7 λοιπόν λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί, εδώ στο Real FM, απέναντί μου βρίσκεται η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά. Όλα καλά? Ωραία.

Και για εσάς και για εμάς, και το λέω και για εμάς, διότι να ξέρετε ότι κάνοντας τις διάφορες έτσι συνεντεύξεις, έχοντας καλεσμένους, συνεντευξιαζόμενους γενικότερα, δεν το κάνουμε μόνο για εσάς, το κάνουμε και για εμάς, για να λύνουμε γενικότερα τις απορίες μας. Εχθές το θέμα της Λέσβου και η παρουσία, η παρέμβαση του κυρίου Μουτζούρη έφερε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, πάρα πολλά μηνύματα. Οπότε σήμερα θα κάνουμε και ένα follow-up επ' αυτού. Ελάτε να τα βάλουμε όμως τα πραγματάκια λίγο στη σειρά τους. Είμαστε στα 7 λεπτάκια, τώρα σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Ένα λεπτά, να είμαστε ακριβείς. Ναι, αμέσως τώρα, στα 7 λοιπόν λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί, εδώ στο Real FM, απέναντί μου βρίσκεται η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά. Όλα καλά? Ωραία, Κυριακούλα. Έχει λίγη συννεφιά ή εμένα μου φαίνεται? Έχει ένα μία συννεφιά, την έχει, ε? Εντάξει, καλό είναι αυτό, από την άποψη ότι δεν θα πολυκαούμε. Δεν ξέρω, όσοι έχετε να πάτε στην παραλία, με το καλό να πάτε. Άκουσα προηγουμένως και μηνυματάκι από το Πόρτο Ράφτη. Στείλατε στο Γιάννη τον Παπαγιάννη ότι το αυλάκι αρχίζει να γεμίζει. Τι αρχίζει να γεμίζει? Τέτοια ώρα το αυλάκι και Κυριακή έχω την εντύπωση ότι είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Την πατήσαμε πριν από δύο Κυριακές με τη γυναίκα μου, γι' αυτό το λέω. Μιλάω από εμπειρία. Λοιπόν, στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Έχουμε ξεκινήσει, να ξέρετε, προμήθειες με φρυγανιές. Αμέ, ποτέ δεν ξέρεις. Και βεβαίως, studio@realfm.gr. Αυτό είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα mail σας, τα μηνυματάκια σας. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και βεβαίως τα διαβάζουμε. Και αυτή την Κυριακή παρέτσα θα την περάσουμε με τα μηνύματα τα δικά σας. Με το να μου δώσετε ασφαλώς όλοι εσείς και όλες εσείς εκεί έξω, περιμένω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, για όσους θέλετε να με αποφύγετε. Σήμερα σκέφτομαι να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, και σήμερα μάλλον. Για πάμε.

Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αργά για να περάσουμε στις γωνιές. Ξέρετε, τις ατζέντες του ημερολογίου και όλα τα σχετικά αυτά θα τα λέμε από αύριο. Υπάρχουν πάρα πολλά θεματάκια, είπαμε. Προσοχή στους δρόμους πρώτα απ' όλα. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Η βλακεία έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Έβλεπα το βίντεο αυτό εκεί στο ΒΟΑΚ, κάτω στο... στην Κρήτη. Φοβερό. Φοβερό ο τύπος. Προσέξτε τώρα το σκηνικό. Αχ, δώσε το τελείωμα.

Έτσι για να ξυπνάμε δυναμικά, διότι διαφορετικά δεν βλέπω να ξυπνάτε και επειδή πλέον η ενημέρωση ξεκινά από τις 4 η ώρα το πρωί, νομίζω σας θέλουμε ξύπνιους. Όλους και όλες εκεί έξω, όσο πιο ξύπνιους και ξύπνιες γίνετε, και με την κυριολεκτική, αλλά πολύ περισσότερο με τη μεταφορική έννοια.

Η παρένθεση είναι δικιά σου, κυρία Βουγιοπιώτη. Α, μάλιστα. Η Δέσποινα, λέει, από το Βύρονα, πήρε τηλέφωνο και είπε ότι είμαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Δέσποινα, από το Βύρονα, μίλησε μας περισσότερο γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν Κυριακή 30 Αυγούστου του 2026, του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6:51 πρώτα λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, θα δύσει ένα λεπτάκι πριν από τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, η νύχτα μεγαλώνει, η μέρα μικραίνει, ούτως ή άλλως, ναι, διανύουμε ήδη τη 242η ημέρα του έτους, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Και σήμερα γιορτάζουν ο Αλέξανδρος ή Αλεξάνδρα, ο Ευλάλιος και η Ευλαλία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Να στείλω και χρόνια πολλά

Έβλεπα το βίντεο και δεν το πίστευα. Σας μιλάω ειλικρινά. Έκανα το σταυρό μου. Λέω δεν μπορεί. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια βλακεία. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να είναι τόσο βλαμμένοι. Δηλαδή ειλικρινά. Σκηνικό. Μία λωρίδα από τη μία πλευρά, μία λωρίδα από την άλλη. Η αντίθετη λωρίδα. Ναι. Ανάμεσα στις δύο λωρίδες πλαστικά κολονάκια. Καθ' όλη τη διάρκεια του μήκους του δρόμου, σε όλο το μήκος του συγκεκριμένου σημείου, πλαστικά κολονάκια πάνω στην διπλή διαχωριστική γραμμή. Τι έκανε ο τύπος, ο βιαστικός, ο Πονηρίδης, ο ηλίθιος? Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τον αποκαλέσω. Με το που είδε ότι δεν υπήρχαν αυτοκίνητα από την αντίθετη πλευρά, έσπασε τα κολονάκια, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, έκανε προσπεράσεις και βεβαίως με τον ίδιο τρόπο, σπάζοντας πάλι τα κολονάκια, μπήκε στην πορεία. Δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν γίνεται. Λέω είναι AI. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κι όμως δεν είναι AI και έχω την εντύπωση ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα τον εντοπίσουν και να πράξουν και τα ανάλογα. Διότι όντως δεν υπάρχει βλακεία εκεί έξω. Είναι απίθμενο το βαρέλι της βλακείας, δυστυχώς. Όσον αφορά στον καιρό, να προσέχετε. Ναι, μεν εδώ από το παρατηρητήριο του Real FM βλέπουμε ότι υπάρχει και μία μικρή συννεφιά. Εντάξει, ενδεχομένως λίγο να δροσίσει περισσότερο, αλλά από εκεί και έπειτα πρέπει να προσέξετε. Εντάξει, είναι ήδη πολύ ζεστή ημέρα. Τα έχουμε πει. Όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες. Και αυτό όχι επειδή έχουμε κάνει ένα βίτσιο, ρε παιδιά. Δηλαδή στο τέλος θα γυρίσετε και θα πείτε, ρε παπαδάκι, μήπως δεν έχεις μπάρμπεκιου και ζηλεύεις? Όχι. Και μπάρμπεκιου έχουμε. Αραχνιασμένο βέβαια, έτσι. Κατερίνα μου, πρέπει να το πω εγώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τις ώρες που γυρίζω στο σπίτι και τις ώρες που φεύγω από το σπίτι, το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι είναι το μπάρμπεκιου. Το καταλαβαίνετε. Από εκεί και έπειτα όμως, τώρα για να μιλήσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Ναι ρε παιδιά, πρέπει λίγο να προσέχετε. Αφήνουμε λίγο πίσω, ναι, τα θέλω μας, ίσως και κάποια πραγματάκια τα οποία θέλουμε να κάνουμε για να περάσουμε πιο καλά, πιο όμορφα, εμείς με την οικογένειά μας. Αλλά ξέρετε, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας να έχουμε το εξής. Μήπως μία από τις πράξεις, μία από τις δράσεις τις οποίες θέλουμε να κάνουμε μπορεί να δημιουργήσουν τεράστιο με τεράστιο πρόβλημα. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Εγώ σας λέω το εξής. Βλέπω το χάρτη επικινδυνότητας για σήμερα. Είναι λοιπόν στο νούμερο 4. Είναι στο νούμερο 4 η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάρπαθος, γενικότερα όλα τα νησιά εκεί του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Είναι στο νούμερο 3 ο νομός Αττικής, η μισή στερεά Ελλάδα, ολόκληρη η Εύβοια, ο νομός Κορινθίας, Αργολίδας, κομμάτι του νομού Αχαΐας. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Μην κάνουμε κάτι για το οποίο μετά μπορεί να μετανιώσουμε και όταν μετανιώσουμε μπορεί να είναι αργά. Αυτό, να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, να προστατεύουμε την οικογένειά μας και βεβαίως να προστατεύουμε και το κοινωνικό σύνολο. Ταπεινή μου άποψη.

Τι σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα? Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο σας είπα λίγο νωρίτερα, ότι όσον αφορά στο θέμα της Λέσβου, με αυτή την κραυγή αγωνίας, πραγματικά εμένα μάτωσε η καρδιά μου, ρε παιδιά, να ακούω τους κτηνοτρόφους και να λένε: παιδιά, εμείς δεν. Θα μας κλείσουν φυλακή. Έχουμε κάλυπτες επιταγές. Έχουμε καταστραφεί. Εάν μέχρι το τέλος του χρόνου δεν έχουμε πάρει αυτά τα οποία δικαιούμαστε να πάρουμε, δεν υπάρχει αύριο για εμάς. Και συνομιλήσαμε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Μας είπε συγκλονιστικά πράγματα. Και σήμερα θα κάνουμε ένα follow-up. Αφενός θα συνομιλήσουμε με την βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Κομνίνα Κά, η οποία είναι, μένει στη Λέσβο, γνωρίζει πολύ καλά τι γίνεται και θέλουμε να ακούσουμε την άποψή της και βεβαίως θα έχουμε και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, για να συζητήσουμε και για άλλα πράγματα όσον αφορά στο θέμα των αγροτών. Στα θέματα των αγροτών θα μιλήσουμε και πολιτικά. Το άσμα το ακούτε? Για βοηθήστε με, κυρία Βούτσα. Το ξέρετε. Αρχαία γνωμικά. Με ρωτάτε αν θα έχουμε αρχαία γνωμικά και με το νέο πρόγραμμα. Ασφαλώς. Θα το πάμε λίγο πιο εξειδικευμένα, βεβαίως. Θα έχουμε κάποιες αλλαγούλες, ειδικά στο 4 με 5 θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Διότι θέλω να ξέρετε ότι η καθημερινή αυτή εκπομπή του Real FM από τις 4 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 θα είναι η δική σας εκπομπή. Καθαρά η δική σας εκπομπή. Και θέλω τη συμμετοχή όλων και όλων όσοι και όσες εργάζεστε εκείνη την ώρα. Θα τα πούμε. Θα αρχίσουμε να ξαναγνωριζόμαστε στο 4 με 5. 5 με 6 τα κλασικά μας. Θα χτυπάμε τις καμπάνες ενημέρωσης πολύ πολύ δυνατά. Λοιπόν, αρχαία γνωμικά για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τον Δημόκριτο. Ίσιν ο τρόπος εστίν εύτακτος τούτης οικειοβίως συντέτακτε. Αυτή που η συμπεριφορά τους είναι σε τάξη και η ζωή τους είναι τακτοποιημένη. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Θοκυβίδης. Αυτό είναι γλωσσοδέτης. Να με κρίνετε με επίοικια. Ως ήτινες της μεν ίσης μη οίκουση, της δε κρίσωση καλώς προσφέρονται, προς δε τους ίσους μέτρι ίση πλήσταν ορθίντο. Το ίσους με ήττα, ε. Αυτοί που δεν υποκύπτουν σε αυτούς που είναι ίσοι τους, που συμπεριφέρονται καλά με τους καλύτερους από αυτούς και που είναι μετριοπαθείς με τους κατώτερούς τους, τα καταφέρνουν καλύτερα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους. Hey! Ευρυπίδης. Ινιδιζόμενος υποτείνων επί το βαρβαρίζειν, έφη, εγώ μεν το λόγο, ημείς δε το τρόπο. Όταν τον κορόιδεψαν κάποιοι ότι μιλά σαν βάρβαρος, είπε: εγώ μεν είμαι σαν βάρβαρος στο λόγο, εσείς δε στη συμπεριφορά. Ωραίο είναι αυτό. Πάμε για άλλα, κυρία Βούτσα.

Αδέρφια, εάν δεν σηκώνετε το πιωτό, μην το καταναλώνετε το ρημάδι. Εάν δεν με το πιωτό γίνεστε νταΐδες, ένας λόγος παραπάνω. Εχθές λέει τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε κατάστημα στα Γιάννητσά, ένας καυγάς, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέληξε σε άγριο ξυλοδαρμό. Προσέξτε τώρα. Λίγο πριν τις 4, είδες, εάν ήταν όμως το Real FM, ήταν καθημερινή, δεν θα παίζανε ξυλίκι μεταξύ τους. Οι δύο άνδρες βρίσκονταν μέσα στο ίδιο κατάστημα μαζί με άλλα άτομα, όταν για λόγο που δεν έχει διευκρινιστεί προκλήθηκε φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους. Κουβέντα στην κουβέντα, κουβέντα στην κουβέντα, στην παρακουβέντα, κλιμακώθηκε η ένταση. Οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο ένας από τους δύο, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και τα αποτελέσματα, χτύπησε τον άλλον πάρα πολύ σοβαρά, έπεσε στο έδαφος. Λοιπόν, η σοβαρότητα της κατάστασής του ήταν τέτοια που κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται. Προχώρησαν ασφαλώς οι αρχές στη σύλληψη του 27χρονου που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό. Τώρα ψάχνουν οι αστυνομικοί, ψάχνουν οι αρχές για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά και πάλι το λέω έτσι, εάν δεν σας παίρνει, μην πίνετε. Μην πίνετε! Αφήστε το, βγείτε να διασκεδάσετε. Αν δεν σας παίρνει κιόλας και η διασκέδαση, μην βγείτε έξω. Δεν πειράζει, καλύτερα κλεισμένοι στο σπίτι. Γενικότερα, όλοι οι νταΐδες. Στα υπόλοιπα της σημερινής εκπομπής, γιατί τα άφησα στη μέση. Εκτός λοιπόν από την κυρία Κομνίνακα και τον κύριο Γιάννη Αδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ξηραδάκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα ναυτιλιακά πάρα μα πάρα πολύ καλά. Θα μιλήσουμε ασφαλώς για τα στενά του Ορμούς. Να μάθουμε πόσα πλοία ελληνικά, ελληνόκτητα βρίσκονται εγκλωβισμένα σε συγκεκριμένη περιοχή και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εντάξει, νησάφι πια. Θα μας εξηγήσει ο κ. Ξηραδάκης αρκετά πραγματάκια και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τη Βενεζουέλα, γενικότερα για τα ενεργειακά, με τον οικονομολόγο, οικονομέτρη μας, τον κύριο Γιώργο Αδάλη. Οπότε νομίζω ότι οποιαδήποτε απορία έχετε, δεν έχετε παρά να στείλετε τα ερωτήματά σας, τις ερωτήσεις σας εδώ, είτε στο στούντιο papakirialfm.gr που τα βλέπουμε απευθείας μπροστά μας, είτε να πάρετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 που εκεί θα βρείτε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.

0: Καλημέρα ρε Παύλε, ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Εύχομαι ακριβώς τα ίδια και ακόμα περισσότερα και καλύτερα και να περάσεις όσο γίνεται πιο όμορφα με την οικογένειά σου, αδερφέ μου, εκεί στα ξένα, στη Γερμανία, στο Ντίζελντορφ. Κυρία Κατερίνα, καλημέρα στην παρέα που θα μας πετά ψηλά από τις 4 το πρωί. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ωραία, για τα πολύ όμορφα λόγια σου, κυρία Κατερίνα μου. Πάμε για μία πτήση όνειρο στην καρδιά του πρωινού. Πολύ μ' αρέσει. Θα υιοθετήσω και θα κλέψω κάποιες από αυτές τις πολύ ωραίες φρασούλες. Μου επιτρέπετε, κυρία Κατερίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ειρήνη, καλημέρα. Καλημερίζω, κύριε Σπύρο, τις κυρίες και τους κύριους, όχι τους λοιπούς. Γιατί μωρέ, και όλοι, καλημέρα σε όλους. Μια καλημέρα είναι αυτή. Καλό είναι να τη λέμε και ας πέφτει χάμο για κάποιους. Υπάρχει δυστυχώς εκεί έξω. Κάποιοι θεωρούν, ρε παιδί μου, τους εαυτούς τους ότι είναι πιο έξυπνοι από τους άλλους, ότι είναι πιο πονηρίδιδες, ότι εντάξει μπορούν να κάνουν οτιδήποτε θέλουν και δεν τους παίρνουν πρέφα και κανένας, αυτό νομίζουν. Ξέρετε, το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ένας βλάκας είναι ότι θεωρεί τον εαυτό του πολύ πιο έξυπνο από άλλους, από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό, να ξέρετε, μόνο ένας βλάκας το κάνει. Είναι γεγονός. Μακάρι, λέει, να ξεφορτωνόμασταν με αντάλλαγμα λίγο πετρέλαιο τους νεοδημοκράτες, τα ακροδεξιά εξαπτέρυγα. Τα έχεις βάλει, κυρία Ειρήνη, όλα μέσα, όπως η Βενεζουέλα τον Μαδούρο. Μωρέ, κυρία Ειρήνη μου, είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα μια χώρα σαν τη Βενεζουέλα με την Ελλαδίτσα μας, η οποία και έχουμε δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούμε κανόνες, πρέπει να ακολουθούμε κανόνες. Θα μου πεις, ναι, εντάξει, είσαι ικανοποιημένος? Φαντάζομαι ότι είναι το ερώτημα το οποίο σκέφτεσαι με αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω. Ασφαλώς και όχι. Και γι' αυτό τα λέμε και κάθε μέρα. Γι' αυτό, ξέρετε, επειδή τώρα μπαίνουμε, είναι αυτή η σεζόν.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διδακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Όλες οι παρεμβάσεις για τους αγρότες, με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους, αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών. Ακόμα στη Real News. Θερμό εξάμεινο στο Αιγαίο. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το σύνολο των αναθεωρητικών διεκδικήσεών της επαναφέρει η Άγκυρα στην ατζέντα. Απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και μάλιστα της Ρόδου, ενώ Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούν για πόλεμο. Ισραήλ εναντίον Τουρκίας, η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιάχου. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Σε ισχύ τίθεται από αύριο η Εθνική Πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιάζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, επισημαίνει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr. Επεισόδιο με πειρά σημειώθηκε σε rave party στην πόλη Αράου της Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Τραγωδία στη Χαλκιδική όπου ο 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το όχημά του.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 27 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 25 στην Αλεξανδρούπολη.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Συμπαθάτε με, μιλάμε και με τους ακροατές. Μας παίρνουν τηλέφωνο, ε. Κυρία Βουγιοκριώτη, παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές και θέλουν διάφορα πράγματα να μας πούν. Εμείς τους ακούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ είμαστε λοιπόν 38 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Εκείνα είναι στο λεκανοπαιδείο της Αττικής και όχι μόνο βεβαίως, βεβαίως. Εκεί μας ακούτε. Αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα μπορείτε να μας ακούτε με όλους. Μάλλον μπορείτε να μας ακούτε διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το, δεν έχω να σας πω τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Όσοι βεβαίως, βεβαίως δεν μπορείτε να μας ακούτε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ο ένας τρόπος που μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη είναι ο εξής. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Και βεβαίως το realplayer.gr. Έτσι μας ακούει ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, αμέ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Νομίζω, Νίκο, ότι θα κάνουμε πολύ καλή παρέα από τις 4 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, έχω αφήσει σε εκκρεμότητα το μήνυμα της κυρίας Ειρήνης. Έχω διαβάσει το μισό. Από λογοκρισία λέει την περίοδο 1967-1974. Εντάξει τώρα κυρία Ειρήνη μου, νομίζω ότι ασφαλώς και υπερβάλλεται. Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα τα οποία ακουμπάνε μόνο σε συγκεκριμένες απόψεις. Εμάς η δουλειά μας είναι να δίνουμε το ρεπορτάζ. Είναι πολύ βασικό για εμάς. Ακόμα βασικότερο να έχουμε ρεπορτάζ. Και βεβαίως αυτά τα οποία αναφέρουμε να μην διαψεύδονται, διότι δεν δίνουμε το δικαίωμα σε κανένα να μας διαψεύδει, διότι μιλάμε πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, καλή Κυριακή κυρία Ερένη, η κυρία Ειρήνη, υποθητή, καλημέρα σας και καλή Κυριακή με υγεία, χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη, τι ωραία, τι όμορφο, το ομορφότερο νησί, ever, ever. Σπύρο καλημέρα στέλνει ο Γιώργος ο ταξιτζής από την Κηφισιά. Κρίμα που φεύγει ο Αύγουστος, αυτό σημαίνει ότι γυρίζουμε στην κίνηση του χειμώνα. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να πείζουμε στους δρόμους. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας ακόμα γιατί γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης. Γεια σου ρε Γιώργο, Γιώργος από το Βραχάτι. Καλημέρα Σπύρο, καλή δύναμη στα δύσκολα ωράρια που καλείσαι να τα απεξέλθεις για να μας κρατάς παρέα. Σε ευχαριστώ, εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο μου, από το πανέμορφο Βραχάτι. Κοίτα να δεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, ναι. Οκ, okay. Όλα καλά, όλα καλά. Πολύ μ' αρέσει. Έχω καιρό να έρθω και είναι ακόμα εκεί το Λούνα Πάρκ. Έχω λόγο που σε ρωτάω, Γιώργο μου. Απάντησέ μου, αν είναι στο Βραχάτι ακόμα το Λούνα Πάρκ, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Σόφη Μαραγκίδου, την καλημέρα μου. Όταν δεν μπορείς να αλλάζεις τον άνεμο, ρυθμίζεις τα πανιά, Αριστοτέλης. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαραγκίδου, για αυτό το οποίο έχετε στείλει. Καλή Κυριακή σε σένα Σπύρο μας και στις αγαπημένες μας κυρίες Κατερίνα, Εύη, Χρύσα, αλλά και στην αγαπημένη σου σύντροφο Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Που θα το ξαναπώ, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι την αγαπάς πολύ. Εντάξει, δεν έχει διαφορετικό νόημα να είσαι με έναν άνθρωπο, να θέλεις και να χαράζεις, να χαράσεις κοινή ζωή. Είναι νομίζω αυτονόητο να υπάρχει αμοιβαία αγάπη. Αμοιβαία αγάπη, σεβασμός, υποστήριξη και όλα τα συναφή. Θερμές αυγές και στον Αλέξανδρο τον Κόντι. Αλέξανδρε, χρόνια πολλά. Σε ξέχασα, Αλτσχάιμερ. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Που τον Αύγουστο ήταν στο σταθμό όπως πάντα παρόν, ακριβώς. Βάζει πλάτη ο Αλέξανδρος όποτε χρειαστεί, έτσι είναι. Ιστερόγραφο Σπύρο μου, ειλικρινά σε θαυμάζω για τις αντοχές σου. Η Παναγιά κοντά σου στη νέα σεζόν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαραγκίδου. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Ο Νικόλαος, κύριε Παπαδάκη, εύχομαι καλή σεζόν. Δύσκολη ώρα στρατιωτικής κουλτούρας. Έχω δύο ερωτήσεις. Γιατί τα σχολικά βιβλία σε μαθητές ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δεν χορηγούνται δωρεάν? Πολύ καλή ερώτηση. Αν το 50% των μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια σταματήσουν και επιστρέψουν στα δημόσια σχολεία, μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει τις ανάγκες σε αίθουσες και διδακτικό προσωπικό. Μία απάντηση από την έμπειρη Υπουργό Παιδείας, μια και είναι εκπαιδευτικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Το κρατάω και θα το μεταφέρω. Εάν τώρα έχουμε μία απάντηση μέχρι και την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής, θα τη μοιραστώ απευθείας μαζί σου. Στον αέρα θα την πούμε, θα τη μοιραστώ με όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Τζον Χάν, δεν καταλαβαίνω έτσι το μήνυμά σου. Στα ελληνοτουρκικά τα πράγματα δεν ξέρω τώρα. Μιλάς για 900 χρόνια κυριαρχία και όλα τα σχετικά. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον είσαι σε κάποιον άλλον πλανήτη ή θέλεις να δείχνεις ότι είσαι σε κάποιον άλλον πλανήτη. Εμείς πάντως, επειδή θα δώσουμε ρεπορτάζ και σήμερα, υπήρξε μία άκομψη αντίδραση, μία άκομψη δράση μάλλον, μία άκομψη επιθετικής έτσι, ρητορικής από την πλευρά της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου και ήρθε η πληρωμένη απάντηση από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Θα βρεθούμε σήμερα?
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Oh. είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
7: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
6: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Και με τη μείωση της ακρίβειας αλλά βεβαίως και με τη δημιουργία πάνω από 1.800 θέσεις εργασίας. Λοιπόν, είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία είπε και όλα στην εβδομάδα που μας πέρασε ο κύριος Μητσοτάκης, τα έχει αναρτήσει και στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Μάλιστα, αναφέρεται επίσης και στους 5.259 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, από τους οποίους 1.421 στην ειδική αγωγή, ενώ συνολικά αναμένονται περίπου 36.000, λέει, αναπληρωτές, ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με περισσότερους ανθρώπους στις τάξεις τους. Συνεχίζεται επίσης το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με τον αριθμό των ανακαινισμένων σχολείων που έχουν φτάσει πλέον τα 669 και τις μελέτες για ακόμη 500 να αρχίζουν το Σεπτέμβριο. Εγώ σας διαβάζω αυτά τα οποία έχει αναρτήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Τα ρεπορτάζ εμείς τα έχουμε βγάλει. Τα συμπεράσματα είναι καθαρά δικά σας.

0: Γεια σου, είναι ονόματε Σπύρο. Μου στέλνει ένα. Από μισό λεπτάκι. Ένα λεπτό. Δεν μπορώ να το ανοίξω, ρε αδερφέ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εάν μπορείς να το ξαναστείλεις, πολύ ευχαρίστως να το διαβάσω και στον αέρα αυτό το οποίο έχεις στείλει. Μου γράφεις από κάτω, κλεμμένο το είχε ο Καζαντζάκης. Οκ, να δω τι ήταν αυτό το οποίο είχε κλεμμένο ο Καζαντζάκης. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου σε κάθε περίπτωση. Μιχαήλ, και γιατί πρέπει να υιοθετήσω την άποψη, βρε Μιχαήλ, του συγκεκριμένου. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Έχουμε, λέει, κοινοβουλευτική μοναρχία. Τη σύνθεση της Βουλής, ποιος την διαλέγει? Ποιος κάνει την επιλογή? Ποιος στέλνει τους 300 εκεί μέσα? Αναρωτιέμαι γιατί μπαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις και υπάρχουν συμπολίτες μας που έχετε αυτή την άποψη. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Κάθε 4 χρόνια έχετε μία φοβερή δύναμη που σας δίνει αυτή η δημοκρατία. Την ψήφο σας. Εκμεταλλευτείτε την αυτή τη δύναμη. Κάποιοι δεν πάνε καν να ψηφίσουν και μετά λένε «Α, δεν υπάρχει δημοκρατία, αυτούς που βγάλατε, που κάνατε, που ράνατε». Μα όταν επιλέγεις να μείνεις στον καναπέ και να μην πας να ψηφίσεις, αυτομάτως δίνεις μεγαλύτερη δύναμη σε αυτόν που πάει να ψηφίσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εσείς που πηγαίνετε και ψηφίζετε και πολύ καλά κάνετε, εκτός από το κόμμα της αρεσκίας σας, εκεί στην περιοχή που βρίσκεστε, στην περιφέρεια, έχετε και ένα ψηφοδέλτιο με ονοματάκια που πρέπει να βάλετε σταυρουδάκι δίπλα. Άρα λοιπόν να το ψάξετε φέτος, να το ψάξετε σε αυτές τις εθνικές εκλογές λίγο περισσότερο, να ψάξετε πολύ περισσότερο τα ονόματα των υποψηφίων. Πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο. Παίρνετε το κάθε ονοματάκι και το γκουγκλάρετε για να βλέπετε ο κάθε ένας τι καπνό φουμάρει. Εάν τώρα μείνετε στο κομμάτι το ποιος έχει μεγαλύτερη προβολή, ποιος, εν πάση περιπτώσει, βγαίνει περισσότερο στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, δεν μιλάω μόνο για πολιτικούς, όχι. Εάν μείνετε μόνο στην λάμψη της επωνυμίας ορισμένων που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, αλλά θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, και ξέρετε, σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν δύο υποκατηγορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική ζωή του τόπου, να κάνουν καλό στον τόπο τους και δεν έχουν καμία ανάγκη την πολιτική. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν απόλυτη ανάγκη την πολιτική για να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Έχετε τον τρόπο, διότι έχω εμπιστοσύνη πάρα πολύ στο μυαλό σας. Έχετε τον τρόπο λοιπόν αυτό να το ξεχωρίσετε. Αυτά. Συνεχίζω με μηνύματάκια σας μέχρι την αλλαγή ώρας και το δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη. Ο Μιχάλης λέει: «Καλημέρα Σπύρο, καλή Κυριακή και καλή σεζόν με υγεία. Μετά από ένα δεκαήμερο διακοπών σε Μονεβασιά και Μιστρά στα μέρη μου πήγες. Πέρασες καλά, Μιχάλη? Γυρνάμε», λέει, «στην Αρμενία, γεμάτη ήλιο, ομορφιά από την πατρίδα, και αφήνουμε εδώ μέρος της ψυχής μας. Σας ευχαριστούμε όλους σας στο σταθμό για την όμορφη παρέα. Είστε κι εσείς νοητά παρόντες στο Γερεβάν κάθε μέρα. Καλή σεζόν και πάλι, Μιχάλη μου. Χαίρομαι που πέρασες όμορφα κάτω στα μέρη μου. Και την επόμενη φορά να ενημερώσεις νωρίτερα, μπας και καταφέρουμε να ανταμώσουμε κιόλας». Ναι, Σπύρο λέει: «Μην ξεχάσεις η Ζένια τώρα». Ναι, μην ξεχάσεις να προσκαλέσεις και άλλους νεοδημοκράτες ή συμπληρώματά τους που πράττουν και σκέφτονται σαν γνήσιοι. Τώρα να σου πω κάτι, εντάξει, πρέπει να κάνεις λίγο περισσότερη παρέα με την κυρία Λατινοπούλου. Αυτές οι λέξεις είναι πολύ μακριά από μένα, πρώτον. Δεύτερον, ναι, ασφαλώς η κυρία Κομνίνακα έχει απόλυτη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αγαπητή μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όπως και ο Γιώργος Αδαλής, επίσης έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, να αναφέρεσαι στον κύριο Γιάννη Ανδριανό, ασφαλώς είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. ξέρεις, πρέπει να τους ρωτάμε και αυτούς. Διότι για το κάθε πρόβλημα το οποίο δημιουργείται, όπως και να το πούμε, όπως και να το κάνουμε, αυτούς ρωτάμε για το αν υπάρχει λύση ή οτιδήποτε. Καλή σου μέρα, Ρίτσα μου, καλή Κυριακή. Τι να σου πω, Ρίτσα μου, αυτό δεν το γνωρίζω. Εάν έχεις κάποιες ενδείξεις ή οτιδήποτε, εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε. Πάντως, ενδεχομένως, ξέρεις, στο χωριό μου λένε όταν ακούμε τα πρόβατα να κάνουν μπέ, λέμε βελάζουν. Καταλαβαίνονται μόνο μεταξύ τους. Οπότε μάλλον, την καλημέρα μου. Διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Το παραδεισέλιο τοπίο. Τα λουλουδάκια θυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν, και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι.
5: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
6: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
10: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
11: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
10: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
11: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
12: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
13: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
12: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
13: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
12: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
13: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
12: Τηλέφωνο 26820-51100.
13: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
14: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
15: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
14: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
15: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
14: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
15: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
14: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
16: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
17: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
18: Κύριε, κύριε!
17: Κωστάκι, για πες μας.
18: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τρεχανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
17: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
18: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
17: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
18: Κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
16: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
19: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
20: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Reles App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Reles App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
19: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
19: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
21: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
22: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά αργά.
21: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
2: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
3: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά αργά.
2: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για

0: γεύσης στο Radio Preveza 93.
1: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Μπάριο All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
2: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Media.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
8: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
7: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
9: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682 025 689.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Reles App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Reles App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας καινές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτης Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι.
3: Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Έλληνα 93.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
9: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
2: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
10: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
10: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
10: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις.
11: Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
12: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
13: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
14: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
13: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
14: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
13: Με έκανες χώμα.
14: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο. All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story?
5: Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
7: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.

0: Στην κίνηση βρίσκετε τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο «Γλυκά και ωραία» στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτης Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820 51 100.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Reles App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Reles App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
7: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός Υποτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντωνι Κουίν, στην οποία τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με ελαιακαρίδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
10: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
11: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
10: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
11: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
10: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
11: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω, πάω κατευθείαν στο Πόλις.
12: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
13: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
12: Spot by Huga.
13: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
12: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
13: Spot by Huga.
12: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
13: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
12: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
14: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
15: Η
14: πληροφορίες εκατοντάδες.
15: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
14: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
15: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
14: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
15: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
15: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
14: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
14: Software Lab, η viral επιλογή.
16: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
17: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
16: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
17: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
16: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
17: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
16: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.

0: 93. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story?
4: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη. Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820 51 100.
4: Waterpark, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820 29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
7: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
8: μονωτικά και στεγανοτικά.
9: Χρώματα.
8: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
8: Υδραυλικά.
9: Μηχανήματα κήπου.
8: Κυγκαλερίας.
9: Είδη μπάρμπεκιου.
8: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 26820 29 665.
9: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
8: Κόνστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.
10: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
12: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά. Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο! Το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης, να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Ήρθε το νέο Cherry Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Cherry. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
3: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Cherry. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-82-0-22-285.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση.
3: Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
10: 93 FM.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 026 191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο.
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
13: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
12: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
13: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
13: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
13: Εσύ από πού έρχεσαι?
12: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
14: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
15: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
14: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
15: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
14: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
15: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
14: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
15: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
14: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
15: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
15: Software Lab, η viral επιλογή.
16: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
17: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
16: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
17: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
16: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
17: Τζοέλ.
16: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής WOT.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου, για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου με

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
1: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
0: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
1: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
0: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
1: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
0: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
5: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
4: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
5: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
4: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
5: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
4: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο ένατρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
7: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
6: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
8: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.

0: Ράδιο Πρέβεζα
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057, www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τον Γιώργο Τσιβελεκίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα, απόψε τουλάχιστον, μου έχει βγει μια διάθεση για blues και soul μουσικές. Αυτή λοιπόν θα είναι η προτροπή μου. Blues και soul ρυθμοί. Από τα κλασικά μέχρι και τα πιο μοντέρνα. Μην το πάρετε με την αυστηρή απόλυτα έννοια του όρου. Δεν κάνουμε αφιέρωμα. Απλά λέμε ότι θα κινηθούμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Ακόμη και από καλλιτέχνες και τραγούδια που θα ακουστούν, τα οποία δεν είναι αμιγώς καθαρά blues ή soul, αλλά έχουν δεχτεί, τουλάχιστον όπως έχουμε ακούσει εμείς, τις επιρροές τους. Studio@realfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας.

Γεια σου Μάριον στα Πατήσια, καλώς βρεθήκαμε. Και σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για το πολύ όμορφο SMS που μου έχει στείλει. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα Νικόπουλο που μας ακούει στην Ελβετία. Φυσικά και μιλάμε στον ελληνικό Κώστα.

Επιστρέψαμε με I'd Rather Go Blind. Ένα από τα πιο κλασικά blues του Ellington Jordan. Πρώτη εκτέλεση για την Etta James το 1968. Ταυτόχρονα απόψε το επέλεξαν τόσο η Λίτσα όσο και η Όλγα. Η Λίτσα στην αυθεντική εκτέλεση από την Etta James. Η Όλγα πρότεινε αυτή τη διασκευή του Τζοε Μποναμάσα και της Beth Hart. Επέλεξα την δεύτερη γιατί, από ό,τι καταλαβαίνετε, θα ακούσουμε αρκετά Etta James απόψε. Καλές μουσικές πλεύσεις να έχουμε, Νατάσα, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Έλενα. Πόσο λατρεμένο μου λέει το απόψινο θέμα. Μόλις μου έφτιαξε τη διάθεση. Όπως καταλαβαίνετε από το όνομα

Επιστρέψαμε με I'd rather go blind. Ένα από τα πιο κλασικά blues του Ellington Jordan. Πρώτη εκτέλεση για την Etta James το 1968. Ταυτόχρονα απόψε το επέλεξαν τόσο η Λίτσα όσο και η Όλγα. Η Λίτσα στην αυθεντική εκτέλεση από την Etta James. Η Όλγα πρότεινε αυτή τη διασκευή του Τζοε Μποναμάσα και της Beth Hart. Επέλεξα την δεύτερη γιατί, από ό,τι καταλαβαίνετε, θα ακούσουμε αρκετά Etta James.

Επιστρέψαμε με Another Go Blind. Ένα από τα πιο κλασικά blues του Ellington Jordan. Πρώτη εκτέλεση για την Etta James το 1968. Ταυτόχρονα απόψε το επέλεξαν τόσο η Λίτσα όσο και η Όλγα. Η Λίτσα στην αυθεντική εκτέλεση από την Etta James. Η Όλγα πρότεινε αυτή τη διασκευή του Τζοε Μποναμάσα και της Beth Hart. Επέλεξα την δεύτερη γιατί, από ό,τι καταλαβαίνετε, θα ακούσουμε αρκετά Etta James απόψε. Καλές μουσικές πλεύσεις να έχουμε, Νατάσα, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Έλενα. Πόσο λατρεμένο μου λέει το απόψινο θέμα. Μόλις μου έφτιαξε τη διάθεση. Όπως καταλαβαίνετε από τα ονόματα που έχετε ακούσει μέχρι τώρα, τα καλύτερα θα παρελάσουν και απόψε. So go on, go on, όρεξη και έμπνευση να έχουμε.

Big Daddy Moochin, C and Don C. Γεια σου Σπύρο με τις μουσικάρες σου. Καλώς ήρθες Ρενάτα και εμείς σε χαιρετάμε. Γεια σου Εροφίλη, Etta James και Damn Your Eyes. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι θα ακουστεί αρκετή Etta James απόψε. Γεια σου Γιάννη στα Μέγαρα, Stevie Ray Vaughan. Ο Γιώργος, Lady Sings the Blues, φυσικά Billie Holiday. Καλή δύναμη και συνέχεια στη νύχτα σου. Γεια σου Ελισάβετ, μόλις απογειώθηκα μου γράφει με ένα μαγικό χαλί και παρέα με εσάς και τα αστέρια κάνω ταξίδι στο χρόνο. Ό,τι και να ακουστεί θα είναι απλά υπέροχο. Το εύχομαι, έχω μια τέτοια προδιάθεση και κρίνοντας τουλάχιστον από τα πρώτα μηνύματά σας, νομίζω ότι είμαστε στον απόλυτα σωστό δρόμο. Marvin Gaye για τη συνέχεια, Let's Get It On, αφιερωμένο στην Κατερίνα.

Λοιπόν, ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν. Εκτός εάν πλέον ταιριάζουμε τόσο μα τόσο πολύ μουσικά. Που έχουμε φτάσει στο σημείο να ταυτιζόμαστε.

Γεια σου Γιώργο, λατρεμένο κομμάτι μου λέει από τον George Benson και από τους War. Το The World is a Ghetto, θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Πάμε για Al Wilson στη συνέχεια, The Snake, η επιλογή που έκανε ο Δημήτρης λίγο νωρίτερα.

Δημήτρη, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου, Φόφη. Μόλις ακούσαμε λίγο νωρίτερα Colin James. Οπότε για να ακούσουμε δεύτερο θα πρέπει να περάσει αρκετό διάστημα. Γεια σου, Λιάννα. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Κατερίνα, με τον Teddy Pendergrass. Γεια σου τώρα από το κινητό τελειώνει 8:27. Ταξιδάκι βλέπω στην Αυστραλία. Για 1,5 μήνα μπορεί να είναι επαγγελματικό, αλλά δεν πάει να είναι ταξίδι. Καλή επιτυχία λοιπόν τόσο στα επαγγελματικά σου, αλλά να περάσεις και όμορφα εκεί. Λίγο νωρίτερα ο Κωνσταντίνος μου είχε ζητήσει το End No Sunshine στην εκτέλεση του Otis Redding. Εμείς όμως απόψε θα το ακούσουμε από Bobby Blue Band.

Είναι Ουρανούρ και το Forget What I Said, αφιερωμένο στην Έλενα που μας ακούει στον δρόμο. Γεια σου Γιώργο στη Βαρκελόνη με τον Al Green και το Let's Stay Together. Το θέμα μας απόψε είναι soul και blues ρυθμοί. Είτε πρόκειται για αυθεντικούς blues και soul ρυθμούς, είτε μέχρι πιο καινούργια, πιο μοντερνά ακούσματα, τα οποία όμως έχουν επιρροές από αυτά τα είδη της μουσικής. Όπως για παράδειγμα, ο αγαπημένος μας Πάροβ στο Princess.

Γεια σου Μαριέλα μου, πολλούς χαιρετισμούς και στον Στίβ. Γεια σου Παύελ. Γεια σου Χρήστο που μας ακούει στο μπάρι στην Ιταλία και επιλέγει απόψε στη Βρεϊβόν το Leave My Girl Alone. Για όλους μου λέει όσους ακούνε την εκπομπή και στο φίλο μου τον Τάσο που μου κάνει παρέα εδώ στα ξένα. Αφιερωμένο λοιπόν σε εσάς και με το καλό επιστροφή στην πατρίδα.

Λοιπόν, πρέπει να παραδεχτώ ότι τουλάχιστον στην πρώτη ώρα της εκπομπής κινηθήκαμε περισσότερο σε ρυθμούς blues παρά σε ρυθμούς soul. Θα καταφέρουμε να το ισορροπήσουμε μάλλον στη συνέχεια. Γεια σου Ρίτσα, πολλούς χαιρετισμούς στον Παντελή, στο Λάνκαστερ. Άκου μήνυμα τι μου γράφει. Squid addicted για πάντα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς. Εμένα απόψε μου φαίνεται σαν να έχουμε μαζευτεί μια παρέα. Να καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι. Να πίνουμε λίγο κρασάκι, ο καθένας το ποτό το οποίο προτιμά. Και να έχουμε αυτή τη μουσική για υπόκρουση, που έτσι ή αλλιώς την επιλέγουμε μαζί. Etta James και το Damn Your Eyes, αφιερωμένο στην Εροφίλη που το διάλεξε.

Δεν υπάρχει καλύτερη ανταμοιβή από τα μηνύματα που έρχονται όταν κοντεύει να ολοκληρωθεί μια εκπομπή και όταν κάποιος ξαγρυπνά μέχρι αυτή την ώρα παρότι εργάζεται το πρωί για να πει απλά ένα ευχαριστώ επειδή του άρεσε πάρα μα πάρα πολύ αυτό που έζησε τη συγκεκριμένη βράδια. Να είστε καλά, ιδιαίτερες ευχαριστίες και από εμένα. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, Ελισάβετ. Δάνη, θα συμφωνήσω, φίλε. Καληνύχτα, αεροφίλη. Ο Λάσκαρης μου γράφει, συμφωνώ απόλυτα με τους υπόλοιπους για best of και δεν είναι μακριά το καλοκαίρι, η ζωή είναι κοντή, γι' αυτό ας τη γλυκαίνουμε. Γεια σου Χρήστο, μόλις γυρίσαμε λέει από τη θάλασσα. Καθόμαστε στη βεράντα και ακούμε καλαμαράκι. Φοβερή ζέστη. Γράφω λέει αυτό το μήνυμα για την περίπτωση που παίξει η εκπομπή σε επανάληψη τον Αύγουστο. Σε ευχαριστώ Χρήστο, δεν θα χρειαστεί μοντάζ για το

Αυτό το τραγούδι το αγαπούσα πάντα, το It's Probably Me, με τον Sting και τον Eric Clapton. Γεια σου Γιώργο μου, χαίρομαι που φορτίζουν θετικά οι μπαταρίες. Γεια σου Βασίλη μου, καλό ξημέρωμα φίλε. Ο Chris Ria έρχεται με το Shine Shine Shine, αφιερωμένο στην Λίνα και στον Δημήτρη.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Bill Withers μαζί με τους Crusaders και το Soul Shadows στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με soul και blues ρυθμούς. Με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου. Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Φυσικά διαλέγοντας μαζί σας τις μουσικές. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200. Επίσης και στο Facebook και στο Twitter, για να έχουμε και διαδικτυακά επικοινωνία. Εάν θέλετε να με βρείτε, πληκτρολογήστε το όνομά μου με λατινικούς χαρακτήρες, γράψτε δηλαδή Τζόζεφ Καλαμαράκης, και θα τα λέμε και από εκεί. Γεια σου Στέφανη στη μεταμόρφωση, βλέπω την απολαμβάνεις τη βραδιά και χαίρομαι ιδιαίτερα. Γεια σου Βασίλη με το Black Magic Woman. Γεια σου Δάνη με το ρούμι σου, στην υγειά σου φίλε. Γεια σου Λάσκαρη. Τον αγοραστό τον δικό μας. Κύριε κύριε να πω μου λέει, φυσικά να πεις, έχεις χαιρετισμούς και από τον κύριο Τσιβελεκίδη. Γεια σου Μαριάννα, Έλμορ Τζέιμς βλέπω για επιλογή. Ο Τάσος και η Μαρία λίγο νωρίτερα μου είχαν ζητήσει Al Green και Let's Stay Together, έρχεται αμέσως τώρα.

Γεια σου, Κάντι. Επιτέλους ξύπνησες την ώρα σου. Τι θέλεις να πεις? Αυτή την ώρα ξυπνάς, δηλαδή, συνήθως. Γεια σου, Έλενα, με την Εστέρ Φίλιπς. Δεν γινόταν να μείνει έξω από αυτή τη βράδια. Και μάλιστα είναι το επόμενο που έρχεται, το Try Me. Για να μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα.

Stevie Ray Vaughan, The Sky is Crying, στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Γεια σου Βίκη στον Βόλο. Τι έγινε, το streaming σταματάει έξω από το παγαστητικό όπως μου γράφεις. Εντάξει, αφού κατάφερες και βρήκες link. Σου αρέσουν αυτά τα ακούσματα από ό,τι βλέπω. Γεια σου Μαριέλα, ανταπόκριση από στούντιο έρχεται. Χάλασες, μου λέει, την πρόβα. Εδώ πέρα σταματήσανε και τζαμάρουνε με τις μουσικές που ακούνε από το ραδιόφωνο. Πάμε για το Απούτες Πελεονιού στην τελευταία του εκδοχή στη διασκευή.

Stevie Ray Vaughan, The Sky is Crying, στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Γεια σου Βίκη στον Βόλο. Τι έγινε, το streaming σταματάει έξω από το παγαστητικό όπως μου γράφεις? Εντάξει, αφού κατάφερες και βρήκες link. Σου αρέσουν αυτά τα ακούσματα από ό,τι βλέπω.

Steve Raven, The Sky is Crying, στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Γεια σου Βίκη στον Βόλο. Τι έγινε, το streaming σταματάει έξω από το παγαστητικό όπως μου γράφεις. Εντάξει, αφού κατάφερες και βρήκες link. Σου αρέσουν αυτά τα ακούσματα από ό,τι βλέπω. Γεια σου Μαριέλα, ανταπόκριση από στούντιο έρχεται. Χάλασες, μου λέει, την πρόβα εδώ πέρα. Σταματήσανε και τζαμάρουνε με τις μουσικές που ακούνε από το ραδιόφωνο. Πάμε για το Απούτε Σπέλεον Γιου, στην τελευταία του εκδοχή, στη διασκευή δηλαδή, που έκανε η Annie Lennox.

0: Γεια σου Λίδια, θα συμφωνήσω μαζί σου. Μου αρέσει η διασκευή που έκανε η Άννη Λένοξ. Δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής.
1: Because you're mine.
0: Αλλά τελικά της ταιριάζει και αυτό το ήχος. Γεια σου Βάγκο που φρόντισες και για το ανάλογο ντεκόρ της βραδιάς. Με την πολύ όμορφη φωτογραφία που έχει στείλει στο Facebook. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε για κάτι από τα πιο κλασικά, έτσι και για τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της παρέας. Φυσικά, ο μεγάλος Baby King.

αφιερωμένο στον Γιάννη που ευχαριστεί πάρα πολύ που άκουσε το συγκεκριμένο τραγούδι, το τραγουδάει και όπως μου γράφει θα πάει ευτυχισμένος για ύπνο. Γεια σου Λίνα, ένα soul κομμάτι, ένα φιλί και μια αγκαλιά και ένα πολύ μεγάλο φιλί στον Δημήτρη μου. Σε πολύ λίγο όταν θα επανέλθουμε σε soul μονοπάτια θα διαλέξω ένα από τα καλύτερα της βραδιάς.

Προς το παρόν και μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα παραμείνουμε σε ανάλογο ύφος. Ο Τζον Μάγιαλ θα μας πάει μέχρι το break. Με το επίσης πλέον κλασικό Sensitive Kind.

η κατάλληλη μουσική για την κατάλληλη ώρα. Η εκδοχή του Walk On By του Isaac Hayes. Με blues και soul ρυθμούς. Με τον Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου. Τη Βάνα Ρεσβάνη στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real.

Γεια σου, Ιάννη. Τι να πρωτοδιαλέξω, μου λέει, από τις μουσικές που αγαπώ περισσότερο από όλες τις άλλες. Προτείνω τέλος πάντων το συγκλονιστικό Willie Dixon στο Save My Child. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα στην Ισπανία. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για τις δικές σας επιλογές από soul και blues ρυθμούς. Για ακούστε και αυτό που μόλις μπήκε. Το γνωρίζετε, το αγαπάτε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ακούστε όμως μια τελείως διαφορετική.

Το Time for Us, λοιπόν, το αγαπημένο θέμα από το Romeo Juliet, από τον Joe Pass. Ήταν η εκτέλεση που μόλις ακούσαμε. Γεια σου Dexter, το Walk On By ήταν αυτό που έπαιξε πριν. Η εκτέλεση του Walk On By από τον Isaac Hayes. I'm a fool to want you, όχι με τη φωνή της Billie Holiday, αλλά με την Kelly McKinley. Αφιερωμένο στον Γιώργο που έτσι κι αλλιώς ήθελε να ακούσει κάποιο τραγούδι που έχει τραγουδήσει και η Billie Holiday.

Alvin Lee, The Bluest Blues. Αφιερωμένο στην Βίκη στον Βόλο. Γιώργο μου, εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, με τον Person Hast Blues του Oscar Benton. Γεια σου Έλενα με τον Τζίμι Χέντριξ. Βάγκο, λες να πάει στα SOS του καλοκαιριού ή απόψινή για τις επαναλήψεις του Αυγούστου. Ελισάβετ μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σόφι μου, καλό ξημέρωμα.

Έλενα, έχεις δίκιο και η Αλίσια Κις, ιδιαίτερη φωνή. Γιατί μου γράφει και η νεότερη γενιά, έχει εξαιρετικές φωνές. Θα συμφωνήσω μαζί σου, ειδικά στην ερμηνεία της, το Fallin'.

Μια τελευταία έντα για απόψε στο Sunday Kind of Love. Καλό ξημέρωμα στην Αυσικά και στην Αναστασία. Έλενα, δικό μου είναι το μεγάλο ευχαριστώ. Understand me now. If sometimes you see that I'm mad. Αφιερωμένη είναι η Νικόλα σε σένα και στον Χρήστο.

Χαιρετισμού στην Κωνσταντία που μας ακούει στο Belfast. Καληνύχτα Λίτσα. Καλό ξημέρωμα Βίκη, να είσαι καλά. Να και η Αλυσία Χίς που είχα υποσχεθεί λίγο νωρίτερα στην Έλενα. Καληνύχτα στον Δάνη, γεια σου Αναστασία. Καληνύχτα στον Στρατή, στην Μάγια. Γεια σου Μέρη, στη Ραφίνα.

Καληνύχτα στον Κωνσταντίνο, στους Αμπελόκηπους και στην φίλη του στα Γιάννενα. Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Ζιβελεγίδης και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για την παρέα, για τη συντροφιά. Να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
2: Να μην νιώθω